μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι

0: και πες με αγάπη.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.

0: ώρα στον ίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο βρείτε τα προϊόντα μας, στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει

0: γίνει βραχνάς.
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο. Και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης σήμερα, Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνία της πληροφορίας και κοινωνίας της πληροφορίας. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα γόρια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Εδώ είμαστε και σήμερα Κυριακή. Κυριακή 17 Μαΐου του 2026. Ξεκινήσαμε με τη Βίκη Μοσχολιού, η οποία σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1943, η μεγάλη Βίκη Μοσχολιού. Ακούσαμε πολύ ξένο τραγούδι χθες, είδαμε μάλλον και ακούσαμε από την Eurovision. Έπεσαν παταγωδώς έξω πάλι τα στοιχήματα και τα φαβορί. Και τελικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Η Βουλγαρία για πρώτη φορά κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision. Μπράβο. Μια νέα χώρα μπήκε στο παλμαρέ των νικητών. Συγχαρητήρια. Καλό είναι αυτό. Να υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες κερδίζουν τον διαγωνισμό. Τα προγνωστικά έπεσαν τελείως έξω. Έλεγαν ότι είναι φαβορή η Φιλανδία. Τελικά ήρθε πέμπτη, έκτη. Μετά ήταν η Ιταλία, ήρθε πέμπτη. Άλλα ντάλλον. Κανένας δεν έβλεπε φαβορή τη Βουλγαρία. Εμάς μας έδιναν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση και τελικά ήρθαμε δέκατη. Είναι λίγο δύσκολο να προσεγγίσεις και το τι θα αποφασίσουν οι επιτροπές και το τι θα αποφασίσει το κοινό κυρίως. Άλλες δουλειές, τα μπαρ, οι πιτσαρίες, τα delivery, οι φίλοι μας οι μεταφορείς φαγητών και όχι μόνο. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς αυτή την βραδιά για να δουν Eurovision και να κινηθούν λίγο παραπάνω όσον αφορά τη δουλειά τους και τους τζίρους σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Καλή καρδιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, 137η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6 και 11, Δύση στις 8 και 31 το βράδυ, εννοείται.
1: Βδομάδα πάει χωρίς δουλειά.
0: Εμείς όμως θα μείνουμε πιστοί στο ελληνικό ρεπορτεόριο όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Να ακούσετε ωραία, παλιά και νεότερα ελληνικά τραγούδια. Κάποια στιγμή θα βάλουμε και την νικήτρια της Eurovision, έτσι για να...

0: να κάνουμε την αναφορά, γιατί πόσα θα βάλουμε μέχρι το τρίωρο, μέχρι να τελειώσει το τρίωρο, 30, 40, 50, πόσα τραγούδια μπορούμε να βάλουμε, Κατερίνα, την ώρα, πόσα παίζουν περίπου, περίπου έχουμε μια εικόνα, περίπου 10, μαζί με τις διαφημίσεις και όλα αυτά. Ωραία, άρα μπορούμε να παίξουμε 30 τραγούδια.
1: Παλικάρι έχει καημό και σε κανένα δεν μιλά.
0: Παύλος Πολάκης. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Ξέραμε ότι θα ανακοινώσει νέο κόμμα η κυρία Καρισιανού. Ξέραμε ότι το σκέφτεται αν θα ανακοινώσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Βάλτε ένα κόμμα, νέο κόμμα το οποίο θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως, αυτό του Παύλου Πολάκη. Τον διέγραψαν με συνοπτικές διαδικασίες και επειδή είναι λίγο άγριο παιδάκι ο κύριος Πολάκης, έχει ιστορία δηλαδή σε συγκρούσεις κοινοβουλευτικού και όχι μόνο χαρακτήρα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά πολλά μηνύματα για να διαβάσουμε.
1: Γιατί με τέχνη όλους τους περνώ κι αυτοί μου λένε.
0: Και να πούμε τις καλημέρες μας, σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο Χριστόπουλο, τον αγαπητό φίλο, τον οικονομολόγο φοροτεχνικό. Καλημέρα στην κυρία Ευαδελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή, εύχομαι. Σήμερα έχουμε 15 βαθμούς, όμως μας αρέσει και απολαμβάνουμε το πρωινό μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά, κυρία Εύα. Μου έστειλε και μια υπέροχη φωτογραφία από την Ερέτρια της Εύβοιας. Να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Βλέπω ότι είστε πολύ ενεργητικοί και έχετε ξυπνήσει από νωρίς. Έχουν έρθει τουλάχιστον, βλέπω εδώ, πάνω από 50 μηνύματα. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, Γιάννη Παπαγιάννη. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Αυτιά. Είναι ο μόνος ευρωβουλευτής που ζήτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων και προγραμμάτων στην Τουρκία λόγω του υποκατάθεση νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, που επισημαίνει ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία της κοινής νόμης εγκρίνει την εξωτερική πολιτική του κύριου Μητσοτάκη και αυτό επιβεβαιώνει ότι τα όσα υποστηρίζουν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής είναι αναχρονιστικά και πασέ, εννοείς παρελθόν, δηλαδή έχουν πάει στο παρελθόν. Εντάξει, δεν συγκρίνεται με αυτούς. Ο Μητσοτάκης είναι τώρα εν ενεργεία πρωθυπουργός, ο Καραμαλής τέλος από το δημόσιο βίο. Αποφάσισε να μην είναι ούτε καν βουλευτής. Άλλες εποχές τότε, άλλες τώρα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Πιταρά, τον υποναύαρχο εν αποστρατεία. Καλημέρα Γιάννη, εξαίρετε δημοσιογράφε. Αν η Τουρκία προχωρήσει τελικά στη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, τότε ουσιαστικά σμπρώχνει την Ελλάδα προς πιο ξεκάθαρες κινήσεις κυριαρχίας και θαλάσσιας οριοθέτησης. Η απάντηση της Αθήνας δεν μπορεί να είναι μόνο διπλωματική. Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και η επιτάχυνση. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη. Σε 100 άτομα φίλους μας που ρωτήσαμε αν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο ζωής τους, οι 82 απάντησαν όχι, 15 ναι και οι 3 δεν απαντώ. Καλά, αυτό δεν λέει κάτι. Δεν αποτελεί πρόθεση ψήφου αυτό, ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Ανάλογος σε ποιο περιβάλλον απευθύνεσαι και σε ποιους θέτεις το ερώτημα. Μπορεί κάποιος να μην είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο ζωής του, αλλά να ψηφίσει την κυβέρνηση. Ή μπορεί να είναι κάποιος ευχαριστημένος, αλλά να έχει άλλη επιλογή. Δηλαδή δεν είναι απόλυτο αυτό. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα Γιάννη. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Σπυρόπουλο. Καλημέρα κύριε Σοκοματικά. Ο Καραμαλής αποτελεί παρελθόν, δεν νομίζω τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Όπως και του Σαμαρά. Μα ο Σαμαράς έχει διαγραφεί. Δεν θα μπορούσε να παραστεί στο συνέδριο, αγαπητέ φίλε. Πώς θα παραστεί στο συνέδριο? Ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορούσε να παραστεί. Του απίφθηται πρόσκληση η Νέα Δημοκρατία. Πήγε και η κυρία Μπακογιάννη στο πολιτικό του γραφείο. Ο Σαμαράς πώς θα μπορούσε να παραστεί? Δεν προσεκλήθη δηλαδή. Είναι εκτός κόμματος. Έχει διαγραφεί από την παράταξη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, έως 21 Πέμπτου, που είναι της αναλήψεως και του χρόνου. Πάλι να είμαστε καλά, λέμε Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, κυρία Αλεξάνδρα. Πάντα ευγενική κυρία Αλεξάνδρα, μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε πάντα καλά.

Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή ο φίλος. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα φίλε και καλή εκπομπή. Εύχομαι σε μια εβδομάδα να έχουμε το άγχος του τελικού και επιτέλους η συνέπεια, η δουλειά και η συνεχής προσπάθεια να νικήσουν την αλαζονία, την τοξικότητα και τα τραπεζάκια στο Σούνιο που περιμένουν κούπες, υποτιμώντας κάθε αντίπαλο. Είδες όμως πως η ιστορία Δημήτρη από τον Πειραιά εκδικείται. Και τελικά υπάρχει περίπτωση να το σηκώσεις μέσα στο σπίτι του αντιπάλου. Γι' αυτό γενικά και στον αθλητισμό αλλά και παντού δεν χρειάζεται να είμαστε υπερφύαλοι, εγωιστές, αλαζόνες και σίγουροι για τα πάντα. Υπάρχει και ο Θεός μας βλέπει από ψηλά. Παρασκευή είναι ο πρώτος ημιτελικός, Κυριακή ο τελικός. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε και πολλά θέματα από το ρεπορτάζ και από τα στοιχήματα κυρίως, αλλά και το θέμα των εισιτηρίων που καίει αρκετό κόσμο ο οποίος θέλει να παραστεί, να πάει να δει και τον ημιτελικό και τον τελικό. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Αγαπητό, να είσαι καλά αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο τον, τον ακροατή. Καλημέρα Γιάννη, στο χωράφι από τις 5 το πρωί γιατί δεν έχει μέρες και ώρες η αγροτιά. Ξέρετε πως υπογράφει, Godzilla's. Στείλε το μικρό στο ονοματάκι, ρε φίλε. Δεν μας ενδιαφέρει το επώνυμό σου. Godzilla. Στείλε Παύλος, Γιώργος, Νίκος, Μάριος. Καλημέρα στο Ζώδιο από το Πολύδροσο. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της παγκόσμιας ωραίας μας παρέας. Καλημέρα. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή Κυριακή. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιάννη. Δεν θα πω ψέματα. Χάρηκα με τη θέση του Ακύλα. Όχι γιατί έχω κάτι με τον άνθρωπο, αλλά με αυτό που πρεσβεύει. Αν και όλος ο θεσμός έχει αλωθεί από τη Walk Agenda. Αυτό είναι σίγουρο, αγαπητέ φίλε Νίκο. Και σε αυτό το κοινό απευθύνεται πλέον η Eurovision. Βέβαια, για να πει, γιατί έχουν μπει μια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα τα οποία μέσω της Eurovision προβάλλονται και ειδικά στους νέους κάνουν κλικ. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα Γιάννη. Αποφεύχθη διπλωματικό επεισόδιο στην Eurovision αν έβγαινε πρώτο το Ισραήλ. Κοίταξε, εγώ έχω μια φιλοσοφία και μια συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά και σε τέτοιου είδους γεγονότα, τα οποία είναι ελαφριά πολιτιστικά γεγονότα, δεν έχουν τη βαριά δηλαδή ατζέντα του πολιτισμού και της παράδοσης, αλλά εν πάση περιπτώσει απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Όπως και στον αθλητισμό, δεν πρέπει η πολιτική και η διπλωματία να εισχωρεί σε τέτοιου είδους γεγονότα. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να αποκλείσεις τη Ρωσία από την Eurovision? Γιατί να αποκλειστεί η Ρωσία από την Eurovision? Τι κερδίζει δηλαδή η διεθνής κοινότητα με όλο αυτό? Εννοείται ότι το ίδιο θα συνέβαινε αν όποια και αν είναι η συμπεριφορά κάθε ηγέτη. Δεν έχει καμία σχέση ο αθλητισμός και τέτοιου είδους γεγονότα, όπως για παράδειγμα αυτό το γεγονός στην Eurovision, να εισχωρήσει στην διπλωματία και την πολιτική. Εδώ έχει αποκλειστεί τώρα, μιας και λέγαμε για το Final Four, ο γίγαντας του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας και όλες οι ρωσικές ομάδες. Δεν θα ήταν καλύτερο να συμμετείχαν και αυτοί, ειδικά μάλιστα τα τελευταία χρόνια που οι Ρώσοι ολιγάρχες έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο μπάσκετ, αγοράζοντας ξένους Αμερικανούς και πολύ καλούς Ευρωπαίους παίκτες. Δεν θα ανέβασε για παράδειγμα τον ανταγωνισμό? Κερδίζει κανείς από τον αποκλεισμό της ΤΣΕΣΚΑ στην Ευρωλίγκα? Σε όλους Γιάννη, ευλογημένη Κυριακή, πολλά τα κόμματα και καμία η τελεία στην Ελλάδα. Καλή εκπομπή. Θα δούμε κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα. Καλημέρα στον Απόστολο. Καλημέρα, καλή Κυριακή από την Τίνο. Υγεία, πίστη. Να σε καλά, φίλε Απόστολε, την καλημέρα μας. Φέρτη διαγραφή, φέρτη, φώναζε τόσο καιρό. Το πήρε τελικά το έπαθλο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή στην παγκόσμια παρέα του Real από τη Θεσσαλονίκη. Και μια μουσική αφιέρωση στέλνει στο ιστερόγραφο του Αβραάμ. Το παλιό μου παλτό. Γιατί αλλάζουν οι ταμπέλες, αλλά τα γρανάζια μένουν γνώριμα. Συγγνώμη. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, διπλωματούχος μηχανικός του Αριστοτελείου, παλιός φίλος ακροατής του Real FM, που στέλνει τα μηνύματά του και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό Φίλιππο. Να είσαι καλά, Φίλιππε, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Εννοείται ότι είναι πρώτη, μακράν πρώτη σε ακροματικότητα και παρέμβαση. Δεν έχει σημασία μόνο η ακρομή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη, τον Τζόγκα. Μια μεγάλη καλημέρα Γιάννη από την άλλη άκρη του κόσμου, την Αδελαίδα Αυστραλίας. Να είσαι πάντα καλά Γιάννη, εσύ να είσαι πάντα καλά Βασίλη, εσύ και όλοι οι φίλοι μας, οι ομογενείς από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Νότια Αφρική, από την Αμερικανική Ήπειρο, Βόρεια ή Νότια Αμερική, από την Ευρώπη, την Ασία, όπου και αν είστε, μια μεγάλη καλημέρα εδώ από τον κεντρικό.

0: το ραδιοθάλαμο του Real FM. Καλημέρα και στον Νίκο. Νομίζω ότι η Καραμαλή περάσαμε ωραία περίοδο από το 4 μέχρι το 9 πριν γίνει το μοιραίο λάθος που πήρε τα ενία ο Παπανδρέου και μας κατέστρεψε με τα μνημόνια. Εντάξει, τώρα για να λέμε την αλήθεια, έγινε κάτι λάθος η δεύτερη τετραετία και του Καραμαλή. Μπορεί να περνάγαμε ωραία τότε, τουλάχιστον για ένα διάστημα, γιατί την πρώτη τετραετία τα πήγε αρκετά καλά, με μεταρρυθμίσεις, με παρεμβάσεις στην οικονομία. Αλλά στη δεύτερη του άλλαξε τον αλογοσκούφι, άρον-άρον, φαίνοντας τον Γιάννη Παπαθανασίου, αλλά ήταν αργά τότε.
1: Αυτό το βράδυ.
0: Με ρωτάει ο Σταύρος αν φοβάμαι πολεμική σύγκρουση στο Αιγαίο με τις κινήσεις που κάνουν οι Τούρκοι. Εμείς μήπως κάνουμε πίσω σε κάποια ζητήματα όπως τη συμμαχία με το Ισραήλ που αποτελεί κόκκινο πανί των Τούρκων. Να κάνουμε πίσω. Θα ήταν στρατηγικό λάθος του Μητσοτάκη. Αν εγκαταλείψει τη γραμμή τη συμμαχία με το Ισραήλ, η μεγάλη μας διπλωματική, στρατιωτική και γεωπολιτική μας δύναμη στην ευρύτερη περιοχή είναι αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ. Που είναι ο μπαμπούλας της περιοχής, όχι μόνο γιατί έχει τον πιο πλήρη και άρτια οργανωμένο στρατό, αλλά και γιατί είναι η μόνη πυρηνική δύναμη στην περιοχή. Είναι ο μπαμπούλας του Ερντογάν και των Τούρκων. Από τις πιο σοβαρές κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συμμαχίας, δεν πάει Καρισιανού, είναι εχθρός Καρισιανού ο Πολάκης. Άλλο ετοιμάζει, Σταύρο, δεν είσαι καλά ενημερωμένος στο πολιτικό σκηνικό. Ετοιμάζει δικό του κόμμα ο Παύλος Πολάκης. Η κυρία Στεργιοπούλου μου επισημαίνει ότι ήταν υπέροχο το τραγούδι του Ισραήλ. Φοβερό τραγούδι. Μου άρεσε και εμένα, κυρία Στεργιοπούλου. Και κάνει και την κριτική της στον παρουσιαστή αλλά και στην επιτροπή. Τώρα άλλα ντάλωνε. Άλλα ψήφιζαν οι επιτροπές, άλλα ψήφιζε το κοινό. Ο 20ος ήρθε τελικά τρίτος, ο τρίτος ήρθε 15ος. Δηλαδή πραγματικά η αναντιστοιχία επιλογών μεταξύ επιτροπής και κοινού ήταν πολύ μεγάλη. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Μα το γεγονός ότι κάποια κομματικά τρόλς ακούν την εκπομπή από το πρωί, ξυπνάνε το πρωί. Μιλάμε μια εκπομπή με την οποία δεν συμφωνεί. Ευτυχώς εδώ δεν στέλνουν μηνύματα ή δεν τα παίρνω εγώ τα μηνύματα γιατί υπάρχει φίλτρο. Τα email που το σύστημα αναγνωρίζει ως fake email δεν έρχονται, δεν τα βλέπουμε ποτέ δηλαδή. Με αυτή είναι η επιτυχία της εκπομπής, να σε ακούν τα κομματικά και, και γενικότερα τα τρόλς, να δημιουργείς παρέμβαση. Και να εκνευρίζεις. Άμα ήταν ικανοποιημένοι όλοι αυτοί, δεν κάναμε τίποτα. Λοιπόν, μια ερώτηση για το φοροτεχνικό. Εδώ και τρεις μήνες είμαι σε ρύθμιση στην εφορία με 24 δόσεις. Αν μπορέσω να μπω στη νέα των 72 δόσεων. Έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ
0: Γιώργο, να είσαι καλά. Να πω στις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα να μου δώσουν 3-4 λεπτά να πούμε μερικά πράγματα με τον αγαπητό φοροτεχνικό και σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά τους. Βλέπετε πόσο ευγενικός είμαι. Από το...
2: Ναι, στο ερώτημα. Όπως αναλύσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή σου πάνω στο θέμα της νέας διάταξης για τις ρυθμίσεις.
0: Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Εδώ και τρεις μήνες είμαι σε ρύθμιση στην εφορία. Σε 24 δόσεις θα μπορέσω να μπω στη νέα των 72.
2: Δεν μπορεί να μεταπηδήσει, να έρθει στην νέα ρύθμιση. Είναι ρητή η διατύπωση της διάταξης. Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Αν αφήσει και διαμαρτυρηθούν οι δόσεις.
2: Αν αφήσει μπορεί να κάνει, να κάνει έως...
0: Δικό μου ερώτημα αυτό, ναι.
2: Ναι, βεβαίως, πολύ σωστά, να μπορεί να απευθύνει μέχρι 24 δόσεις και αν θα μπορούσε, είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε και στην Επιτροπή, να γίνει και 48,
0: μάλιστα.
2: Να γίνουν και 48, εκεί βέβαια και τη διάταξη και λέει κάνουν 48 δόσεις ό,τι είναι εφάπαξ

0: μας.
1: Πολύ σωστή εισαγωγή σου.
0: Και ποιες κατηγορίες, συγγνώμη σε διακόπτω πάλι, και ποιες κατηγορίες εντοπίζει το σύστημα.
1: Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν να δούμε ποιος αφορά, τι εξετάζει η ΑΔΕ και τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι για να μην βρεθούν προεκτήσεων. Γιατί μιλάμε και τα λάθη πολλές φορές που δεν έχουν ευθύνη, άρα να δώσουμε και εκεί μια κατεύθυνση χρηστικών συμβουλών σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Οι διασταυρώσεις και αυτοματοποιημένα εργαλεία. Γιατί με σύγχρονες διασυνδέσεις των δεδομένων, δηλαδή από τραπεζικές κινήσεις μέχρι πλατφόρμες όπως το MyData, που τις επιτρέπουν πλέον τι, να εντοπίζει αποκλήσεις και πιθανή προδιαφυγή που παλαιότερα απαιτούσαν χρόνιες διαδικασίες. Έτσι, διασταυρώνει τραπεζικές κινήσεις, POS, δηλώσεις εισοδήματος και στοιχεία περιουσίας. Με ρώτησες ακόμη ποιες κατηγορίες φορολογουμένων χτυπάει το σύστημα, αν.
0: Ναι, ναι, αυτό ρώτησα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Ναι, πάει σε επαγγελματίες με ύποπτες πράξεις, πάει σε ελεύθερους επαγγελματίες χαμηλών δηλώσεων, πάει σε επιχειρήσεις με απότομες μεταβολές τζίρου, πάει σε μισθωτούς ακόμη, συνταξιούχους με μεγάλα κενά εισοδήματος και εδώ βρέθηκαν και πάρα πολλές περιπτώσεις αναδρομικών που πρέπει να δηλωθούν και για παλαιές προεκτήσεις υποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπαμε, κρυφά ενίκια, ανεξήγητα.
0: Άρα θα συνεχιστούν και οι έλεγχοι μέσα στο 26, εντατικά.
1: Εντατικά, και ότι υπάρχει και η άποψη, ότι, όχι άποψη, η διάταξη ότι πρέπει να προηγηθούν, διότι υπάρχει και ο κίνδυνος της παρεργασίας.
0: Για πες μας μερικές τώρα, μερικά παραδείγματα. Τέτοιων περιπτώσεων φοροδιαφυγής, ναι, ναι.
1: Πώς εντοπίστηκαν τώρα, ναι, λοιπόν, δεκαετίες.
0: Παρακαλώ.
1: Εντοπίστηκαν με ψηφιακές διασταυρώσεις, αυτό που λέγανε παλιότερα, χρειαζόταν χρόνια διαδικασίες με ψηφιακές διασταυρώσεις τραπεζών, με ανάλυση POS και ηλεκτρονικές πληρωμές, από σπασμένες, εντός εισαγωγικών των σπασμένες, αποδείξεις και αποκλήσεις εσόδων και βέβαια ασυμφωνίες στο Ε1, στο Ε2 και στο Ε3.
0: Ναι.
1: Ποιους μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα μου είπες.
0: Ναι, πάμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.
1: Αντίλωτα ενίκεια σε πλατφόρμες. POS, αυτό μετά από τη σύνδεση, ένα μεγάλο μέρος των προορικών εσόδων και των υπερεσπράξεων, είναι η σπουδαία δουλειά που έκανε η κυβέρνηση και βέβαια η ΑΔΕ λειτουργεί την σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το POS. Εδώ λοιπόν ακόμη οι επιτίδιοι μπορούν και ξεφεύγουν από αυτό, από αυτή τη διασύνδεση και υπάρχουν που δεν αντιστοιχούν στα δηλωμένα εισόδημα.
0: Δώσε μας μια χρηστική συμβουλή, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες για να μην πέσουν, να μην εντοπιστούν από την ΑΔΕ σε περίπτωση που
1: είπαμε, λοιπόν,
0: δεν λέω επίτηδες, γίνει κάποιο λάθος.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, αγαπητοί Γιάννη, το μήνυμα είναι σαφές. Όσοι τηρούν τις υποχρεώσεις τους δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Δηλαδή έσοδα δηλώσεις. Να δηλώνονται όλα τα εισοδήματα, τα ενίκια, Airbnb, αμοιβές, να διατηρούν τις αποδείξεις και τα παραστατικά. Και επίσης κάτι πολύ, πολύ σημαντική θεραπεία, αυτό θα το τονίσω, θα το υπερτονίσουμε, το έχουμε ξαναπεί μαζί και άλλες φορές. Όταν διαπιστώνω ότι έχω κάνει ένα λάθος σε μια δήλωση παλιότερα ή και από σκεμμένη από φυγή δεν είχα τότε, τότε πρέπει να σπεύσω αυτή τη σπουδαία διάταξη να τη λειτουργώ, να διορθώνω εγκαίρως με συντηρηματικές δηλώσεις, με τροποποιητικές δηλώσεις.
0: Ωραία. Άρα χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Να επαναλάβουμε. Να συμφωνούν καταθέσεις, έσοδα και δηλώσεις. Δεν μιλάμε να συμφωνούν σε δεκαδικό ψηφίο, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια συμφωνία σε επίπεδο, να πούμε, δεκάδων ευρώ, εκατοντάδων ευρώ. Όχι όμως χιλιάδων. Να δηλώνονται όλα τα εισοδήματα, ενίκεια, Airbnb, αμοιβές, να διατηρούνται αποδείξεις και παραστατικά. Τι με όλα αυτά, αγαπητέ φίλε. Αγαπητέ Γιώργο. Τι άλλο. Α, έχουμε, κάτσε, έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Μου ζητά ο φίλος ο Μιχάλης, ο Ζαχαρίας, να σε ρωτήσω. Αν κάποιος είναι ήδη στον εξοδικαστικό, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νέες ευνοϊκές διατάξεις που θα ισχύσουν από τον Ιούνιο? Έχει και μια δεύτερη ερώτηση ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη. Αλλά θα την ρωτήσω μετά. Για απάντησέ μου σε αυτή.
1: Αν είναι στο εξοδικαστικό και προφανώς θα εννοεί ότι.
0: Στον εξοδικαστικό, αν είναι.
1: Δεν πρέπει να το χάσει. Προφανώς δεν θα έχει μπει ακόμη. Δεν θα έχει προσπαθήσει να έχει μπει. Αν λοιπόν αυτές οι οφειλές του είναι. Αυτές αναφέρονται μέχρι και 32 Δεκεμβρίου του 23 και είναι παγωμένες, ληξιπρόθεσμες,
0: ναι.
1: Και αυτές μπορεί οπωσδήποτε να τις βάλει στην διάταξη αυτή.
0: Δεύτερο
1: ερώτημα.
0: Αν ο διακανονισμός, και πάμε σε τίτλους ειδήσεων, με τον ΕΦΚΑ μέσω εξοδικαστικού θα μπορεί να ισχύσει για να καταθέσει κάποιος για σύνταξη, αν το υπολοιπόμενο χρέος προς τον ΕΦΚΑ.
1: Μετά πάλι αν είναι παλιές οφειλές, και σίγουρα είναι παλιές οφειλές, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταθέσει για σύνταξη. Εδώ είναι ένα. Μια διάταξη που επίσης έχει λυθεί και δώσει λύσεις μέχρι το όπως νομίζω 25, δεν είναι το όριο. Αυτό είναι παραπάνω, άρα
0: 30, την διαφορά.
1: Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δει αν

0: μπορεί να, να μην, αν δεν έχει άλλη δυνατότητα, θα ρυθμίσει για να κρατιέται το κάθε ποσό ή δόση από, το, από τη σύνταξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε. Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή για τα φορολογικά σου και τα οικονομικά σου φώτα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με μηνύματα.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα με το οποίο το καθεστώς Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού ενάριου χώρου. Ακόμα. Τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνωρίζουν.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, ονοούμενα για κρυφή ατζέντα. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι, ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του τελικού της φετινής Eurovision. Στη 10η θέση βρέθηκε η Ελλάδα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Φοβερός ο καιρός σήμερα. Καμία σχέση με χθες. Θα το δείτε. Σήμερα η μέρα μας είπαν οι μετεωρολόγοι ότι θα εξελιχθεί πραγματικά ανοιξιάτικη. Ίσως και καλοκαιρινή. 7:31 πρώτα λεπτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio 3. Δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντι μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού. Καλή Eurovision, αλλά τα τραγούδια που παίζουμε εμείς καλύτερα, τι λέτε. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια.

Επειδή έκανα ρεπορτάζ, θα σας πω αρκετά πράγματα για το θέμα της διαγραφής Πολάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα Τσίπρα στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Να σε καλά, Λάμπρο, καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Να πω την καλημέρα μου στον Αβράμ, ο οποίος μου λέει ότι κυκλοφόρησε ήδη και το πλακάτ του νέου κόμματος Πολάκη Γιάννη και μου στέλνει εδώ ένα καταπληκτικό AI σκίτσο. Καλημέρα, Αβράμ. Καλημέρα και στον Ανδρέα που μου λέει καλημέρα Γιάννη, φαντάσου να βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου με Τουρκία και να έχουμε πρωθυπουργό την Καρισιανού. Έλεος μου γράφει. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά. Γεια σου Γιώργο. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Πολλά περιστατικά αυτοκτονίας. Πολλά Γιώργο και πολλά από ανανεωμένα διαβήματα. Πολλά περιστατικά αυτοκτονίας όπως γράφεις. Και κυρίως πολλά περιστατικά από απογοητευμένα νέα παιδιά και αυτόν το χειρότερο όλων. Σίγουρα κάτι φταίει και σίγουρα πρέπει να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για το θέμα αυτό και κατά πόσο, γιατί κατά τη γνώμη μου τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η οικογένεια και εν συνεχεία η κοινωνία αν θέλεις, το σχολείο, οι φίλοι και ούτω καθεξής. Να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα ψυχικής φύσεως, κυρίως κατάθλιψη, αλλά και οτιδήποτε άλλο εντοπίσουν οι ειδικοί, που δεν μπορούν να εντοπίσουν οι γονείς δυστυχώς ή δεν ασχολούνται για να εντοπίσουν τέτοια προβλήματα στα παιδιά, δυστυχώς. Πάντα θυμάμαι τον αείμνηστο Θεός χωρέστον τον Δημήτρη τον Σούρα που εδώ κάθε... Πίσω από ένα έγκλημα, πίσω από ένα βιασμό, πίσω από μια δολοφονία, πίσω από μια αυτοκτονία. Πίσω, ψάξε γονιό έλεγε. Ψάξε δηλαδή το σπίτι του ανθρώπου αυτού. Από κοντά μου, όταν καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κιμιονή. Προ λίγων ημερών το εφετείο Αθηνών μετά από τη συλλογική αγωγή του δοκιμασμένου και πάντα αγωνιστικού συλλόγου καταναλωτών Εκπιζώ επέβαλε το σοφρονισμό της ΕΤΕ και έτσι η τράπεζα καταγνώστηκε ότι παρανόμως είχε επιβάλει το ποσό των 080 ευρώ ανασυναλλαγή που έπρεπε να είναι δωρεάν κατά νόμο αλλά και υποχρεώθηκε. Τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά κύριε Κιμιονή. Μεγάλη νίκη για το κίνημα καταναλωτών. Οι φίλοι ακροατές σας διαπιστώσουν πόσο σημαντικό είναι να αντιδρούν ενεργητικά σε κάθε παράνομη καταναλωτική κίνηση σε βάρος τους. Αυτό είναι το. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη. Ο Κώστας Καραμαλής έχει εξαίρετα παιδιά μορφωμένα. Δεν θα ήταν άσχημα να γίνουν στο μέλλον της Νοδού. Τώρα τι να σου πω εσύ Γιώργο, από σόι σε σόι θα πηγαίνει δηλαδή το Βασίλειο. Επειδή είσαι το παιδί του Καραμαλή, του Μητσοτάκη ή δεν ξέρω εγώ του Παπανδρέου, θα πάρεις και την προεδρία του κόμματος. Θα μου πεις έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά ακόμα δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε τα παιδιά του Καραμαλή. Δεν έχουν συμπληρώσει τα 25 του ΣΕΤΗ. Σιγά σιγά όταν θα ξεπεράσουν τα 25 έτη να είσαι σίγουρος βέβαια ότι κάποιο από τα παιδιά του Καραμαλή ή ο Αλέξανδρος ή η Αλίκη θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Θα κανονικά θα ήταν και ο γιος του Αντώνη Σαμαρά ο Κώστας στην Πύλο, στη Μεσσηνία. Αλλά στράβωσε η δουλειά εκεί με τη σύγκρουση σε ισοκομματικό επίπεδο και τη διαγραφή, οπότε πάει με τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Και αν επειδή μερικοί δήμαρχοι, ευτυχώς όχι πολλοί, σηκώνουν με ευκολία παλαιστινιακές σημαίες, θα έπρεπε να μάθουν και αυτοί και αρκετοί άλλοι τα έργα και τις ημέρες του 845ου Γερμανο-Αραβικού τάγματος στην Ελλάδα, στα χρόνια του πολέμου και κυρίως ποιοι Άραβες το αποτελούσαν. Η κυρία Στεργιοπούλου μου γράφει βρέθηκε ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι το λογιστικό γραφείο Κρυψίνος Παύλα Ξεχασιάρης Όμικρον Έψιλον. Τώρα με αφορμή το ερώτημα του Μάνου. Μάνος από την Πεύχη. Καλημέρα Μάνο. Γιάννη καλή σου μέρα. Μια ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για διάλυση και το πλέον σίγουρο σενάριο είναι στις επόμενες εκλογές να μην μπει στη Βουλή. Τα δάνεια που έχει ποιος θα τα ξεχρεώσει. Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα. Και για τα δάνεια και για τα φέσια. Αφημί παρά την προσπάθεια που έκανε το Πασόκ κάποια περίοδο να τα σβήσει όλα αυτά. Κοίταξε, η ιστορία είναι τώρα η εξής. Να μην κλείσει, αλλά να αναστείλει τη λειτουργία του ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι θέλουν, δηλαδή το μεγάλο ποσοστό των στελεχών, να μεταπηδήσει στο νέο κόμμα Τσίπρα. Βέβαια, εδώ συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν την αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας εξ αυτών είναι ο Πολάκης, ο Παύλος Πολάκης, με την τάση που εκπροσωπεί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας υπενθυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης ήταν αντίπαλος του Σοκράτη Φάμελου και ήταν ο δεύτερος στην εσωκομματική διαδικασία σε ψήφους μετά τον Σοκράτη.

Φάμελο που κέρδισε με μεγάλο ποσοστό. Ο Πολάκης λοιπόν δεν δέχεται τη συνεργασία με τον Τσίπρα υπό αυτές τις συνθήκες και δεν δέχεται να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος. Πονηρά σκεπτόμενη, η ηγετική ομάδα σου λέει: κάτσε μην αρχίσουν οι παρετήσεις και πηγαίνουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη και αναλάβει την πλειοψηφία των κομματικών οργάνων ο Πολάκης και η δική του και τελικά δεν ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ας είμαστε προνοητικοί και ας τον διαγράψουμε από τώρα. Μα με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι διέγραψαν και τον Νικόλα Φαραντούρη. Θα τον έχουμε στις 9.30 να μας τα πει όλα αυτά και το παρασκήνιο να μας τα θυμίσει. Έτσι λοιπόν ο Πολάκης, εφόσον δεν του επιτρέπουν να πάρει ο ίδιος αποφάσεις και να μην ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείστε δεδομένο, γιατί σας το λέω, γιατί έκανα ρεπορτάζ, ότι θα κατέβει και ο ίδιος με δικό του κόμμα. Αριστερό, αντισυστημικό, επαναστατικό, πείτε το όπως θέλετε, και ο Πολάκης με νέο κόμμα λοιπόν. Και καταλαβαίνετε ότι έχει ένα δικό του κοινό. Ο Πολάκης, μια αγωνιστικότητα, μια μαχητικότητα που ενοχλεί πολλές φορές και πράγματι είναι υπερβολικός, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε και πρέπει να το αποδώσουμε ότι τουλάχιστον ο Πολάκης έχει σταθερές θέσεις κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας, θα διεκδικήσει και αυτό στην ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Κρατήστε το και θα με θυμηθείτε. Εκτός αν τα βρει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς να τα βρει αφού τον διέγραψαν την κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε καν απολογήθηκε. Ανακοίνωσε ο Φάμελος ότι διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα με αφορμή ένα tweet, ένα σχόλιο που έκανε χθες ο Παύλος Πολάκης και τον πέταξαν έξω. Αυτή είναι η ιστορία. Ότι έχουν συνεννοηθεί να πάνε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο Πολάκης διαφωνούσε. Στο Τσίπρα, συγγνώμη, και ότι ο Πολάκης διαφωνούσε τελικά. Αυτό είναι το παρασκήνιο που παίζεται δηλαδή ευρύτερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, από την άλλη, ο Τσίπρας με τα ίδια πρόσωπα θα κάνει νέο κόμμα. Προφανώς επειδή οργανωτικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί αγώνων και έχουν δράσει μέσα στην ευρύτερη αριστερά, αναγκάζεται να προστρέξει πάλι στους παλιούς τους συντρόφους με τους οποίους θα συμπορευτεί στο νέο κόμμα. Το άνοιγμα στο κέντρο δεν πέτυχε. Δεν είναι εύκολο να ανοιχθείς στο χώρο του κέντρου και να προσεγγίσεις πρόσωπα τα οποία βρίσκονται και κινούνται ευρύτερα στο χώρο του κέντρου. Ανακοίνωσε κάποιους επιστήμονες οι οποίοι είναι σοβαροί και θα μπορούσαν να αλλάξουν την ατζέντα του νέου κόμματος Τσίπρα. Αλλά αν συμπεριλάβεις όλους τους παλιούς, δηλαδή αν αρχίσεις πάλι Δούρου, Γεροβασίλη και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ήταν οι υπουργοί κατά τη διάρκεια της τετραετίας, της πενταετίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω κατά πόσο θα αισθανθεί ο πολίτης και ο ψηφοφόρος ότι του παρουσιάζεις κάτι νέο. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα κριθούν. Κυριακή κοντή γιορτή. Σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες, ο Αλέξης 21η Μαΐου, ίδια το είπε, δεν προέρχεται από το ρεπορτάζ αυτό, η ίδια είπε ότι θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου το δικό της κόμμα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν με ποιους θα πορευτεί, τι θα κάνει, πώς θα χειριστεί το θέμα Πολάκη, γιατί ο Πολάκης, εφόσον διαγράφει και θα προχωρήσει ανεξάρτητο στη δική του, στο δικό του κόμμα, θα τους ασκεί κριτική εξ αριστερών. Αυτός είναι ο στόχος του. Και να δούμε τι θα γίνει. Πολλά κόμματα. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά κόμματα και θα ανακοινωθούν ακόμα περισσότερα, νομίζω εμάς το πολιτικό ρεπορτάζ μας κάνει καλό. Μας τρέφει σενάρια, συνεντεύξεις, παραπολιτικά, παρασκήνια και ούτω καθεξής. Μια ζωή από παιδί παρακαλώ, μα ούτε σένα παραμύθι δεν χωράω. Κώστα, καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα. Εννοείς δεν το λέω, το έχω πει πολλές φορές ότι έχει λίγα δάνεια. Αλλά το να έχει κάποιος δάνεια, τι πάει να πει δηλαδή. Και εγώ έχω δάνειο για το σπίτι μου. Σημασία δεν έχει αν έχεις δάνεια. Αυτό δηλαδή το επιχείρημα των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ είναι πραγματικά της πλάκας. Σημασία έχει να αποπληρώνεις τα δάνειά σου. Δεν έχει καμία σημασία αν έχει κάποιος δάνεια. Βεβαίως και πρέπει να έχει δάνεια. Ένα κόμμα το οποίο ήταν τόσα χρόνια στην εξουσία και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να μην έχει δάνειο. Αποπληρώνει τα δάνειά του. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν τα αποπληρώνει και είναι συνεπής στην αποπληρωμή, δεν μπορεί κανένας να πει το παραμικρό. Αν δεν τα αποπληρώνει ή του έχουν χαριστεί κάποιοι συγκεκριμένοι όροι και μπορεί κάποιος να το αποδείξει αυτό, τότε να ασκήσουμε κριτική και να το πυροβολήσουμε το κόμμα αυτό. Τι δάνεια να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν στο 2-3%. Πάλευε αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι σαν πανταχού στην οικουμένη. Με αυτά που γίνονται στην αριστερά, γράφει ο Βαγγέλης, γελάει και ο κάθε πικραμένος. Είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη να κυβερνάει για πολλά χρόνια ακόμα. Κρίμα για αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να μην έχει αντιπολίτευση, αλλά αυτό δεν είναι καλό για το σύνολο της κοινωνίας. Κοίταξε, Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο στον τρόπο που προσεγγίζεις τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει, δεν θα σου έλεγα αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση.

0: Και η αξιόπιστη αντιπολίτευση για να υπάρξει και να μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις μόνο που μπορεί να υπάρξει, στο χώρο του κέντρου. Αυτό που λέγαμε κάποτε, η δημοκρατική παράταξη, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Μόνο μια τέτοια αντιπολίτευση μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Η αλήθεια όμως είναι ότι γι' αυτό δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Το γεγονός δηλαδή ότι η αντιπολίτευση δεν έχει οργανωθεί, δεν έχει διεισδύσει στον χώρο των μετριοπαθών, πολυδιασπασμένη, με αποτέλεσμα το πρώτο κόμμα να έχει μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, σε αυτό δεν νομίζω ότι ευθύνεται ο Μητσοτάκης. Πρέπει η αντιπολίτευση, γιατί εγώ θέλω να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, και πρέπει για το δημοκρατικό μας πολίτευμα η αντιπολίτευση να είναι ισχυρή απέναντι στην κυβέρνηση και επικοδομητική στην κριτική της, γιατί έτσι βοηθά και την κυβέρνηση να βελτιωθεί. Σε αυτό όμως πρέπει η ίδια η αντιπολίτευση να καθίσει στο τραπέζι και να βρει τρόπους συνεργασίας για να απαντήσει ενιαία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία τύχη για την αντιπολίτευση. Πολυδιασπασμένη, κατακερματισμένη σε πολλά κόμματα, κομματίδια από το κέντρο μέχρι τα αριστερά, δεν έχει καμία τύχη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, είναι απλά μαθηματικά. Όποιος αντιλαμβάνεται. Καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Ο Φίλιππος, μισό λεπτάκι να διαβάσω τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και έχω αφήσει αρκετά μηνύματα αδιάβαστα. Καλημέρα σας από τη Βιέννη, κυρία Παπαγιάννη. Ελλάδα, μια χώρα με ιστορία που δυστυχώς έχει πολιτικούς που δεν τις αξίζουν, που δεν υπερασπίζονται τα δικαιώματα της χώρας. Κρίμα, χάσαμε. Δεν υπάρχει μέλλον για αυτή την πανέμορφη Ελλάδα. Πολύ απεσιόδοξο σε ακούω, Φίλιππε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα, Χάρη. Ο Χάρης μου έχει ζητήσει να τον καλέσω. Ο Χάρης όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι έχουμε και άλλα πράγματα εκτός από τηλεφωνούμε, να τηλεφωνούμε σε ακροατές. Τρέχουμε στο κανάλι μας, τρέχουμε στην εφημερίδα, στο site. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο που μου γράφει παταγώδης αποτυχία του Ακύλα που βγήκε 10ος. Τώρα εδώ, Νίκο, έχω μια άποψη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν φταίει ο Ακύλας ή κάποιες εκπομπές που παρουσίαζαν τον Ακύλα ως ένα από τα φαβορί. Θα μου πεις και αυτές οι εκπομπές από τα γραφεία στοιχημάτων έβγαζαν τα συμπεράσματά τους. Εντάξει. Δέκατη θέση, εγώ δεν το βλέπω και τόσο άσχημο. Βεβαίως μπροστά στη δεύτερη ή τρίτη που έλεγαν κάποιοι ότι θα πάρουμε, θα το έλεγες και παταγώδη αποτυχία. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε το τραγούδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει βρήκα στο πρόσωπο αυτού του παιδιού ένα παιδί διψασμένο για διάκριση. Ένα αυτοδημιούργητο παιδί, το οποίο ήρθε από την περιφέρεια και έκανε καριέρα μόνος του, χωρίς πλάτες. Και μόνο γι' αυτό ήθελα, έτσι, είχα διάθεση να το στηρίξω. Αλλά σαν τραγούδι δεν μου άρεσε. Μπορεί να μας αρέσει όλους. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου, που μου λέει: μόνο ντροπή, έτσι θα έρθει η δικαιοσύνη. Και παραθέτει μία εκδήλωση με την κυρία Καριστιανού σε εκδήλωση της Ανταρσία. Παλαιό δημοσίευμα είναι αυτό. Καθίστε το εδώ και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη, τον Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σας ημέρα από τη λιέγη του Βελγίου, κυρία Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή. Πράγματι, εξαιρετικές οι μουσικές επιλογές σας. Αν θέλετε, κάντε και μια αναφορά σε ένα μεγάλο της μουσικής που έφυγε σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια, στο Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ένας μεγάλος, πραγματικά, ίσως από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες που έβγαλε αυτός ο τόπος. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Έχω τα σημάδια
1: από σένα που με καίνε. Real FM. Πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Τότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε.

0: συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πολλά τα μηνύματα, πολλά και ενδιαφέροντα. Από το πρωί έλεγα ότι σήμερα λόγω να πλάκα και εγώ ήμουνα με τη γυναίκα μου και τις κόρες μου και φίλες των παιδιών και ήμασταν σπίτι με πίτσες και παρακολουθούσαμε, ξέρετε, πανηγυράκι οικογενειακό τώρα, να κάνουμε πλάκα με τα τραγούδια και στο τέλος να κάνουμε τα σχόλιά μας για την παρουσία και του ελληνικού τραγουδιού αλλά και την έκπληξη με το τραγούδι της Βουλγαρίας. Έλεγα θα είστε πιο χαλαροί σήμερα, θα αργήσετε να ξυπνήσετε, αλλά σας βλέπω εδώ από το πρωί. Έχουν έρθει από το πρωί 180, περίπου 180 email και μηνύματα και τηλεφωνήματα και SMS εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM στην κυρία Ειρήνη Κούρτη. Αλλά από ό,τι βλέπω έχετε ξυπνήσει νωρίς. Να χαρείτε τη μέρα, θα είναι υπέροχος ο καιρός σήμερα. Και όσοι από εσάς αγαπάτε τη θάλασσα και ας είναι λίγο δροσερή, να κάνετε και το μπανάκι σας. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, δεν ξέρω αν έχετε κάνει και άλλα μπανάκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Κις, θα πέσουν έξω δηλαδή. Πολύ πιθανό. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Δεν βάζουμε ρε εσύ, Μιχάλη, ξένα τραγούδια. Σήμερα θα κάνουμε μία εξαίρεση αργότερα για να ακούσουμε το τραγούδι που κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision. Αυτό μόνο. Αλλά γενικά εδώ χρόνια τώρα δεν βάζουμε ξένη μουσική.
1: Πώς να χαρείς για να χαρώ, κι αν θέλω να δεις τον ουρανό που βλέπω.
0: Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Χθες το απόγευμα στην Κορινθία, πέρα από την ποτιστική βροχή που ήταν απαραίτητη, πνιγήκαμε κυριολεκτικά στον ομίχλη. Δεν βλέπαμε ούτε τη μύτη μας. Υπάρχει κάποια εξήγηση από τους ειδικούς? Είχε πει χθες ο κύριος Καντερέσο ότι θα είναι πολύ έντονο το φαινόμενο της υγρασίας, της μεταφοράς σκόνης λόγω των νοτιάδων και της ομίχλης στην περιφέρεια. Βροχή και ελασποβροχή το απόγευμα, αλλά τα υπόλοιπα εσείς στην περιφέρεια τα είδατε καλύτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Το Λαζόγλου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή να είστε. Καλά κύριε Δημήτρη. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News, φίλες και φίλοι. Δεύτερο, τι άλλο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα το 2030. Αυτά τα οποία σχολιάζαμε και με τον κύριο Χριστόπουλο, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής και 2 συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του Μαργαρίτη Σκηνά. Πάλι υπάρχει κόσμος που πιστεύει τον Τσίπρα και θέλουν να πάνε τη χώρα πίσω. Για να δούμε τι θα γράψει το Κοντέρ στο νέο κόμμα Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα κόμματα, αν δεν ανακοινωθούν, αν δεν έχουμε δηλαδή το κόμμα μπροστά μας, το ονοματεπώνυμό του, την ονομασία του δηλαδή, και τον τρόπο που θα ανακοινωθεί, νομίζω ότι και οι δημοσκόποι μας το έχουν πει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, παίρνουν μεγάλο ρίσκο προσεγγίζοντας πρόθεση και εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Πρέπει να ανακοινωθούν τα κόμματα, να τρέξει ένα διάστημα για να γίνουν, να ζυμωθούν με την κοινωνία, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικότερα με το πολιτικό σύστημα, και εν συνεχεία να καταγραφούν δημοσκοπικά για να δούμε τι απίδια πιάνει ο σάκος. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λογοθέτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή. Πότε οι απλοί Έλληνες εργαζόμενοι θα σταματήσουν να ψηφίζουν τα κόμματα του κεφαλαίου? Ποια είναι άραγε τα κόμματα του κεφαλαίου, Νίκο? Για στείλε μας να τα μάθουμε.

0: 99,2. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελμα...
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις.

0: απόλαυσης. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφτά ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Real FM.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό.
6: Οριστό, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walk, 7 Μαΐου, στο Nassis Ready. Κλείστε θέση
13: στο nassis.org.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με τον... Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις εκλογές, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του αξιοπρέπειλθη τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε η νικήτρια του τελικού της φετινής Eurovision. Στη 10η θέση βρέθηκε η Ελλάδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει την επιδημία έμπολα στο Κονγκό και την Ουγκάντα ως παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για τη Λάρισα που επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου, αλλά αποχαιρετά τη Super League μια αγωνιστική πριν το φινάλε των play-out μετά την ισοπαλία 0-0 του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Φορά στην ιστορία της, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Υπέροχη Κυριακή ξημέρωσε, εύχομαι τα καλύτερα. Σήμερα έχουμε και γιορτούλα, δεν είναι ευρέως διαδεδομένα τα ονόματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ανδρονίκη, τον Ανδρόνικο. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Είπαμε 15.000, 20.000 λέξεις μία ώρα στα μικρόφωνα. Μας θυμίζει ότι είναι A-word, A-word και όχι A-word, όπως το είπα εγώ. A-word είναι το βραβείο και όχι A-word, όπως το είπα εγώ, με την αμερικανική προφορά δηλαδή. Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος. Η φίλη μας αναφέρεται στο publicbookaward.gr. Καλημέρα κυρία Σπασία. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα Γιάννη. Μπορούν να λείψουν οι φίλοι σου από την εκπομπή σου. Μπορούν να λείψουν οι ταξιτζίδες από την εκπομπή σου. Όχι, δεν μπορούμε. Καλημέρα σε όλους. Να σε καλά Γιάννη. Την καλημέρα και στην Κατερίνα σου. Το αστέρι που θα λάμπει σε λίγα χρόνια και στο ευχόμεθα. Τις ευχές όλων μας από τη Διάς εκδοτική και ενέργειας στη διάθεση πάντων όλων. Δίνουμε τις καλύτερες λύσεις σε ποιοτικά βιβλία και φυσικά σε οικονομικούς παρόχους ενέργειας. Καλημέρα Γιώργο Μωυσόγλου. Αγαπητέ φίλε, παλιά ακροατή. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Νίκο. Λες να δούμε συνεργασία.

0: Ασία, μελλοντική Μητσοτάκη Τσίπρα. Φίλε, στην πολιτική, Νίκο, ποτέ μιλές ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Εδώ αναγκάστηκαν να κάνουν οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ξενοφόντα Ζολώτα οι πιο μεγάλοι εχθροί, οι πιο ιστορικοί εχθροί που υπήρξαν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα από τη μεταπολίτευση, ίσως και πριν τη μεταπολίτευση. Τις τελευταίες δεκαετίες δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σου θυμίζω ότι συμμετείχαν μαζί και με τον Χαρίλαο Φλωράκη στη συνέχεια στην κυβέρνηση Ζολώτα. Δηλαδή, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη Παπανδρέου, όλα μπορείς να τα δεις. Άλλωστε, ό,τι και αν λένε δεξιά και αριστερά και ό,τι και αν υποστηρίζει το κάθε κόμμα ξεχωριστά, όλα τα κόμματα τα οποία θα εκλεγούν στην κυβέρνηση, μία πολιτική θα ακολουθήσουν. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Ότι κάποιος θα χαράξει την δική του πολιτική, εκτός αν έχει κάποια συγκεκριμένη επιλογή, εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη, από το ευρώ δηλαδή. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα και στο φίλο που γράφει. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Πασόκ είναι τα κόμματα του κεφαλαίου. Από αυτά τα δύο, ποιο υποστηρίζει τους αγρότες, τους εργάτες, τους υπαλλήλους? Κανένα και για τα δύο το κεφάλαιο. Αγαπητέ Δημήτρη, είναι σχετικό αυτό το οποίο λες. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις πήραν τα υψηλότερα ποσοστά στους αγρότες, τους εργάτες και. Τι γράφει το Κοντέρ? Έχει σημασία για το ποιο κόμμα είναι κόμμα του κεφαλαίου? Το να λες εσύ ότι το κόμμα του κεφαλαίου είναι αυτό ή να λέω εγώ το κόμμα του κεφαλαίου είναι εκείνο, δεν λέει απολύτως τίποτα. Ξέρεις που φαίνονται όλα αυτά? Στην πράξη, στην κάλπη. Καλημέρα στον Πέτρο τον Παλαμιδά. Καλημέρα, καλή Κυριακή Γιάννη. Πρωινό τρέξιμο στο άδειο κέντρο στην Ερμού. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι φοβερός. Τρέχει. Πραγματικά η Ερμού είναι άδεια και μου στέλνει και την selfie και μου δείχνει και το δρόμο. Άδεια. Ούτε ένας, ούτε γάτα δεν υπάρχει. Πέτρο, να το ευχαριστηθείς, φίλε. Έχεις τα ακουστικά σου. Ακούς Real FM. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κακανάκης άργησε σήμερα. Του έβγαλα κίτρινη κάρτα. Μεγάλη καλημέρα και από εμένα και καλή εβδομάδα για αύριο, Γιάννη. Πού ήσουν αυτό? Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το φίλο το δικηγόρο, που μου γράφει ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γύρανση, όσο και η άσκηση, σύμφωνα με μελέτη. Το είδα και εγώ αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Το είδα στη Huffington Post. Για μια έρευνα που επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Αν κάποιος συμμετέχει σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και πόσα διαφορετικά είδη κάνει στη ζωή του. Δηλαδή, το συμπέρασμα από την σωστή επισήμανση του κ. Κιμιονή, του καλού φίλου δικηγόρου, είναι ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της βιολογικής γύρανσης, σχεδόν όσο και η σωματική άσκηση. Και αυτό παρουσιάστηκε σε άρθρο του αμερικανικού περιοδικού CNN Health. Νομίζουμε κυρίως την άνοια. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με Πολάκη, μπορείτε να μου πείτε? Τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Πολάκη? Του την έφερε ο Φάμελος. Του την έφερε. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, προσέξτε. Μάλλον έχουμε τον Κρανίδη. Δώστε μου μερικά λεπτά και μετά θα πούμε τα πολιτικά. Μην τα κόψουμε. Καλημέρα στο Μάνο Κρανίδη, που πάντα τέτοια ώρα ή περίπου τέτοια ώρα κάθε Κυριακή έρχεται τηλεφωνικά και μας δίνει τα φώτα του για τα κινητά. Καλημέρα, Μανώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Καλή Κυριακή, Γιάννη. Ναι, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, έχεις να μας πεις αρκετά πράγματα, ναι, σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος, που αποκωδικοποιεί τους παράγοντες και τις αιτίες που βρίσκονται πίσω από την αύξηση των τιμών κατοικίας και ενοικίων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι μια έρευνα, στην ουσία μια μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει όλα τα στοιχεία να μην σας τα αναφέρω. Ποια είναι της Ελλάδος? Πρώτον, ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Η ζήτηση είναι από το εξωτερικό. Οι Έλληνες έχουν και αυτή μια ζήτηση χαμηλότερου μπάτζετ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά η άνοδος η μεγάλη των τιμών ήρθε από το εξωτερικό. Εκεί είναι και μια απόκληση που έχει συμβεί. Δηλαδή, ότι έχουμε ζήτηση από το εξωτερικό που έχουμε ακόμα, δεν σημαίνει ότι έχουμε σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί όμως αυτό όμως έχει διαχυθεί σε όλη τη χώρα και έχουν ανέβει και τιμές υπερβολικά και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Το έχει σημείο εδώ πέρα. Τώρα, έχουμε το μεγάλο θέμα με το δημογραφικό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ενώ πέφτει ο πληθυσμός, δεν μεγαλώνει ο πληθυσμός, μεγαλώνουν τα νοικοκυριά. Γιατί έχουμε πολλά μονογονεϊκά, διαζύγια, άλλου τύπου οικογένειες. Αλλά έχουμε περισσότερα νοικοκυριά.
0: Mm-hmm.
1: Τα οποία τι θέλουν, μικρότερα σπίτια. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ζήτηση στα μικρά σπίτια.
0: Ναι.
1: 40, 50, 60. Το θέμα πρώτον καχύ με τα κοινά ακίνητα, δεσμευμένα ακίνητα, ακίνητα που έχουν προβλήματα πολλά, δεν είναι στην αγορά, δεν είναι αξιοποιήσιμα. Μιλάμε για, μπορεί να πάνε από ένα εκατομμύριο. Έτσι, αυτά τα

0: Και το μεγάλο θέμα βέβαια με την οικοδομική δραστηριότητα που παρόλο που είχαμε αυτά τα χρόνια είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι χρειαζόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Αφήνω το μνημόνιο που δεν είχαμε καθόλου. Έτσι. Και η βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά εδώ και αυτό λέγεται από τη Ελλάδα, πιο μικρή επιρροή στην προσφορά. Περισσότερες τιμές.
1: Μάλιστα. Έρχεται μια πολύ σημαντική παρέμβαση στη Βουλή για το, με το νέο χωροταξικό, με συγχωρείτε, για τον τουρισμό. Αλλάζουν οι 5 ζώνες, αλλάζουν οι όροι δόμησης, αλλάζει το ανώτατο όριο κλινών. Είναι, φίλες και φίλοι, για μια χώρα με τουριστική οικονομία όπως είμαστε εμείς, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα δούμε αν θα δουλέψει θετικά ή αρνητικά. Πάντως, εξ αρχής φαίνεται ως μεταρρύθμιση. Μπορείς να μας στη Βουλή τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού και τι είναι αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο εμφανίζουν στον τίτλο για τον τουρισμό. Για πες μας.
0: Μπορώ να το πούμε γρήγορα γιατί είναι και σύνθετο. Είναι στην ουσία το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί ο τουρισμός στη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πάνω σε αυτό θα στηριχθεί.
1: Καθορίζει τους κανόνες ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα. Για πες μας.
0: Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Πρώτο, να περάσει από το ΣΤΕ, Γιάννη. Διότι το προηγούμενο δεν είχε περάσει από το ΣΤΕ.
1: Ναι.
0: Είχε κυρωθεί από το ΣΤΕ.
1: Γι' αυτό έγιναν διορθώσεις.
0: Γι' αυτό έγιναν διορθώσεις. Και μετά από διαβούλευση βέβαια και με τους φορείς. Άρα πρώτο να περάσει από το ΣΤΕ. Πάντα να ξέρουμε ότι αν δεν περάσει από το ΣΤΕ θα έχουμε προβλήματα όπως είχαμε στα πολυοικονομικά τα προηγούμενα. Έτσι, δεύτερο. Η μεγάλη διαφορά των πλέον δεν πάει με τη ζήτηση, αλλά πάει με τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών.
1: Ναι.
0: Είναι μια νέα έννοια που στηρίζεται στις κλίνες που έχουν, στις υποδομές, στο κυκλοφοριακό, στην αποχέτευση, στο νερό και όλα αυτά, στο ρεύμα, στις δυνατότητες ρεύματος, ηλεκτρισμού και λιγότεροι. Δηλαδή, χωρίζει σε 5 κατηγορίες στην Ελλάδα, στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αναπτυγμένες περιοχές κλπ. Και στην ουσία πάει ανάλογα με τον κορισμό που έχουν στον τουρισμό. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: να πω ένα παράδειγμα: οι μήκρος Σαντορίνη είναι κορεσμένες περιοχές. Θα έχουν πιο αυστηρούς όρους.
1: Ναι.
0: Ενώ κάποιες υπηρετικές περιοχές θα έχουν λιγότερα αυστηρούς.
1: Εδώ έχει τρεις κατηγορίες. Νησιά πάνω από 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Τα νησιά χωρίζεται σαν νησιά μόνο, έτσι.
1: Ναι. Τα νησιά έκτασης από 20 έως 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα έως 100 κλίνες. Και στην ομάδα 3 τα νησιά κάτω των 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων έως 100 κλίνες. Δηλαδή, για πες μας, τι ακριβώς
0: δηλαδή,
1: είναι αυτό.
0: Λιγότερα μεγάλες αναπτύξεις στα νησιά, ναι, νησιά που είναι μικρότερα.
1: Ναι.
0: Άρα, όσο μεγαλύτερο είναι ένα νησί, αλλά έχει σημασία και πόσο αναπτυγμένο είναι. Είναι λίγο σύνθετο. Γι' αυτό είναι και ένα βέβαιο,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Θα γίνεται μια μελέτη, να το πούμε έτσι. Φέρουσα ικανότητα, έτσι λέγεται, που θα υπάρχει μέσα στο τοπικό πολεοδομικό. Και από εκεί θα κρίνονται οι αρχές ή το ΙΠΕΝ. Στην περιοχή ΤΑΒΕ θα μπορεί να έχετε Airbnb 4 μήνες το χρόνο.
1: Ναι.
0: Όχι όλο το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ή δεν θα μπορείτε να έχετε παραπάνω καταλήμματα εκεί. Όπως περίπου έγινε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει δυνατότητα, δεν σημαίνει ότι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα κρίνουν οι αρχές αφού υπάρχει αυτή η μελέτη φέρουσης ικανότητας.
1: Ωραία. Άλλα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
0: Ένα χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει πολλούς ιδιοκτήτες, ότι,
1: ναι,
0: η αρτιότητα πλέον στις περιοχές που είναι την περιοχή Α, περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, mm-hmm, πάει στα 16 στρέμματα.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνει. Mm-hmm. Αν θέλουμε μεγαλύτερα οικόπεδα. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι στα 8 στρέμματα, στις αναπτυγμένες είναι στα 12, δηλαδή μεγαλώνει η αρτιότητα, Γιάννη, αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο στην ουσία σου λέει, Γιάννη, η όλη η ουσία, πώς το λέω με δύο λέξεις, είναι ότι θέλουν πιο οργανωμένη ανάπτυξη.
1: Ναι, βάζει σαφείς και ενιαίους και διαφανείς κανόνες για νέες τουριστικές επενδύσεις. Αυτό είναι και το σημαντικό.
0: Όχι, με οργανωμένο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Και,
1: οργανώνει και καλύτερα την ανάπτυξη των ξενοδοχείων. Μένα να δούμε στην πράξη πώς
0: θα γίνει.
1: Προσπαθεί
0: να το κάνει, όπως το πει στην αρχή.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί. Ξέρεις, Γιάννη, έχει μεγάλη εμπειρία και εσύ, όπως εγώ και εγώ. Έχουμε και μια αλφα-ηλικία. Όχι, είμαστε μεγάλοι, έχουμε μια αλφα-ηλικία τόσα χρόνια στο επάγγελμα. Δεν εφαρμόζεται εύκολα στην Ελλάδα τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή έχουμε πολλά χωροταξικά. Πολλά ειδικά σχέδια έχουμε.
1: Είναι σημαντική μεταρρύθμιση πάντως. Και είναι, σημαντική είναι και η προστασία των περιοχών που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις για να μην μεταφραστεί, για να μην μετατραπεί μια περιοχή σε περιοχή με υπερτουρισμό. Κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ιταλία
0: και
1: την Ισπανία για παράδειγμα.
0: Και άνερχο τουρισμό.
1: Ακριβώς. Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχει και κάτι τελευταίο που ενδιαφέρει πολλούς. Ο Γιαλός στα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, καμία κατασκευή πλέον.
1: Μάλιστα. Πότε θα παρουσιάσει το βιβλίο που θα είμαι και εγώ στο πάνελ στην Ένωση Συντακτών και ποιο είναι το βιβλίο σου, αγαπητέ Μάνο?
0: Λοιπόν, το βιβλίο μου είναι η ακίνητη περιουσία στην εποχή της κανονικότητας, 6 ώρα Τετάρτη, 6 ώρα στην ΕΣΥΕΑ, στην αίθουσα εκδηλώσεις ΕΣΥΕΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα έχει ένα εκλεκτό πάνελ ομιλητών με πρώτο βεβαίως εσένα, Γιάννη,
1: mm-hmm,
0: μαζί και με πάρα πολλούς εκλεκτούς ομιλητές. Θα μπορούσα να τους αναφέρω αν είχα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Κοίταξε, γιατί αυτό είναι μια ανθολογία αρθρογραφίας.
1: Μάλιστα.
0: Από τόσα χρόνια που είναι πολύ απλογραμμένο. Και ο καθένας που θα πάρει, το πάρει στα χέρια του, ήδη πουλιέται έτσι, ήδη είναι και μέσα του διαδικτύου και από τα social.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχει μια
1: την
0: πολύ εύκολη κατανόηση εκείνη τη περιουσία.
1: Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
0: Είσαι
1: δύναμη. Καλή επιτυχία, καλοτάξτε το βιβλίο. Θα το στηρίξουμε
0: πολύ
1: όλοι. Να είσαι καλά.
0: Βεβαίως, και θα το παρουσιάσουμε και μαζί.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, Μάνο. Δύναμη ο Μάνο. Πολιτικό μηχανικό, άνθρωπο τη αγορά, στον ιδιωτικό τομέα, που αλλού. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον κύριο Νεκτάριο Φιλιππίδη, δικηγόρο στο επάγγελμα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, είμαι πολύ περήφανη. Και το κυριότερο για το γεγονός.

ότι βάζετε πάντα ελληνικά τραγούδια και διαβάζετε δεκάδες μηνύματα από το πρωί. Να σε καλά, αγαπητέ Νεκτάριε, την καλημέρα μου. Δεν είναι τυχαία ότι η εκπομπή είναι μακράν πρώτη και σε επίπεδο δεοντολογίας και σε επίπεδο αξιοπρέπειας, κυρίως όμως σε παρέμβαση και ακροαματικότητα. Μηνύματα γραφικών και κομματικών τρόλς ούτως ή άλλως δεν έρχονται προς τα μένα, επειδή έχεις σημειώσει από κάτω και ένα υστερόγραφο, δεν έρχονται και δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είναι μπλοκαρισμένα. Την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Αυτιά. Την διαβάσατε τη δημοσκόπηση της Opinion? Πρώτος ο Αυτιάς στη δημοσκόπηση στο σύνολο των ψηφοφόρων, με διαφορά 15-20 μονάδες από το δεύτερο. Δεύτερος ο Κώστας ο Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πίσω. Τι κοινό έχουν τα τρία πρόσωπα τα πρώτα? Ότι και τα τρία προέρχονται από το χώρο της δημοσιογραφίας, από τον χώρο της τηλεόρασης. Και ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο φίλος, ο άτυπος συνεργάτης εδώ, και ο Κώστας ο Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ και η Ελεονόρα Μελέτη της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, φίλε μου, είχα τόσες προτάσεις για να ασχοληθώ με την πολιτική που αν ήθελα θα το είχα κάνει πολλά χρόνια πριν. Και πίστεψε με, έχω την αναγνωρισιμότητα και την παρέμβαση, θα μπορούσα άνετα να εκλεγώ. Αλλά δεν το επιλέγω και ούτε θα μπω στην πολιτική ποτέ. Είναι θέμα διάθεσης, προσδοκίας, αντίληψης, αντιμετώπισης, χιλιαδιό. Εδώ ο φίλος από το Χαλάνδρι δεν διαβάζει όλο στον αέρα, όμως θα συμφωνήσω με την φιλόσοφη καθόλου. Δεν το κατάλαβα κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Το ίδιο το παιδί είναι ένα αξιόλογο παιδί. Ένα παιδί αυτοδημιούργητο, το οποίο ήρθε από την περιφέρεια με όνειρα, είναι καλός χαρακτήρας. Σε καμία περίπτωση η κριτική μας δεν αφορά το ίδιο το παιδί. Το παιδί ένα τραγούδι παρουσίασε, αυτό του άρεσε, αυτό εγκρίθηκε. Αλλά πραγματικά η Ελλάδα έχει στείλει κατά καιρούς ιερά τέρατα στην Eurovision. Βέβαια όλα τα ιερά τέρατα δεν πήγαν καλά. Αλλά σε γενικές γραμμές το τραγούδι δεν μου άρεσε. Και μάλιστα δεν μου άρεσε το γεγονός ότι κάποιες ψυχαγωγικές εκπομπές τον τελευταίο καιρό το παρουσίαζαν ως σούπερ φαβορί για να είναι μέσα στην τριάδα. Κάπου άκουσα μάλιστα και διάβασα ότι θα έρθει και πρώτο. Οκ, ρε παιδιά, δηλαδή λίγο ενσυναίσθηση, λίγο αντίληψη των πραγμάτων δεν έχουμε για να δούμε αν κάποιο τραγούδι είναι σε θέση να έρθει πρώτο ή δεύτερο. Τι να πεις, λοιπόν. Πάμε στα πολιτικά. Τον καθάρισε τον Πολάκη. Προχώρησε σε μια ισοκομματική κίνηση. Μάλλον ισχύως, θα την έλεγα εγώ, διέγραψε τον βουλευτή Χανίων από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επικοινωνία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας ή εν πάση περιπτώσει μέσω τρίτων. Ο Πολάκης χθες ανέβασε μία ανάρτηση, σχολίασε, όπως του αρέσει να κάνει, με την οποία καταλόγιζε στο σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Πολιτικοί χαρακτηρισμοί όλοι. Δεν υπήρχαν προσωπικοί δηλαδή χαρακτηρισμοί. Και όλα αυτά γιατί δεν έχει ακόμα καθοριστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον της Κουμουνδούρου. Τώρα εδώ να ρίξουμε δίκιο στον Πολάκη. Ο Πολάκης λέει το εξής. Κύριε, πάτε να κλείσετε τα όργανα. Εμείς δεν έχουμε άποψη δηλαδή για όλα αυτά. Πολύ σωστή η άποψή του. Τι ήθελε να τα γράψει όλα αυτά? Αποφάσισε ο Φάμελος εν θερμό, μετά από συνεννόηση με φίλους, δεν ξέρω τι. Ξέχασα να σας πω ότι η ανάρτηση του Πολάκη έγινε με αφορμή τη συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησοκράτη, του γνωστού παλαιού και ιστορικού

0: της απόφασης. Ανέφερε ο κύριος Φάμελος ότι είναι αισχρό το υπονοούμενο πως έχω κρυφή ατζέντα. Προσέξτε τι αναφέρω, Φάμελος. Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλία την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρέθηκα δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αυθόδη πυρετό. Συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή. Συναντηθήκαμε με την ΠΟΕΟΤΑ. Στη μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επήγει για να φύγει το συντομότερο δυνατό αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Και καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελος: δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν, γράφει ο Φάμελος, να θίγει την πολιτική μου και ηθική αξιοπρέπεια. Και γράφει μετά την ανακοίνωση του Σωκράτη Φάμελου για τη διαγραφή του Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χανίων γράφει: έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος, ο Φάμελος δηλαδή, χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Αν έχετε βουλευτές του και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Πολάκης, επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Πολλά θαυμαστικά. Δυστυχώς τόσος είναι ο Φάμελος, γράφει ο Πολάκης, και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος. Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά. Σας έδωσα όλο το ρεπορτάζ. Κρατήστε μια πληροφορία ότι αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, ο Πολάκης θα κάνει κόμμα. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Και όχι μόνο θα κάνει κόμμα, αλλά θέλουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτή.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια, γένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9

0: έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωτικές και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν σε παράκουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την ουσιαστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Η παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του αξιοπρέπεια, καταλογίζοντας τον βουλευτή υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι, ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτηρίες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Σμύρνης μέχρι και τις 31 του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Φοβερός καιρός, αρπάξτε την ευκαιρία, αν κάνετε κάτι διαφορετικό, να βγείτε από το σπίτι, να κάνετε τον πρώτο σας ή δεν ξέρω το δεύτερο, το τρίτο, αναλόγως μπανάκι. Ο καιρός θα είναι καταπληκτικός όλη τη μέρα. Πολλά μηνύματα και με ενδιαφέρον. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα Γιάννη. Επειδή αναφέρθηκε στους πρώτους στην Ευρωβουλή, συμφωνώ 100% με την πρωτιά του αυτιά. Μελέτη. Δηλαδή, πώς μπορεί να ταυτίζει τόσος κόσμος με μια κοπέλα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινή του αγωνία. Πρόσεξε να δεις. Το ερώτημα στην δημοσκόπηση της Opinion Poll είναι: ποιους Έλληνες ευρωβουλευτές θεωρείτε πιο δραστήριους στην Ευρωβουλή? Ο αυτιάς σας το δεν παίζεται, είναι εκτός συναγωνισμού. Είναι 15 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο. Δεύτερος είναι ο Αρβανίτης. Γιατί είναι ο Αρβανίτης? Διότι είναι πρόσωπο αναγνωρίσιμο. Όπου βγαίνει, επειδή ήταν χρόνια στην τηλεόραση, αναγνωρίζεται πιο εύκολα από τους πολίτες. Και μετά είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 7,3. Γιατί είναι πρόσωπο το οποίο είναι πολιτικός αρχηγός και έχει προβολή. Και μετά είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Γιατί είναι η Μελέτη? Διότι είναι πρόσωπο το οποίο προέρχεται από το χώρο.

της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης και έχει επίσης υψηλή αναγνωρισιμότητα. Μετά έρχεται ο Νικόλας Φαραντούρης. Επίσης πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε πάνελ και ο Ναούτογλου. Άλλο ένα πρόσωπο που προέρχεται από την τηλεόραση. Μπορεί να μην είναι δημοσιογράφος, ήταν μετεωρολόγος και παραμένει μετεωρολόγος. Και αυτό είναι αναγνωρίσιμο πρόσωπο στην κοινωνία και τους πολίτες. Γι' αυτό και βλέπεις ο Αυτιάς να προηγείται με μεγάλη διαφορά, ο Αρβανίτης που προέρχεται επίσης από τη δημοσιογραφία να είναι δεύτερος, η κυρία Λατινοπούλου ως πρόεδρος κόμματος τρίτη και τέταρτη η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, πάντα σας ακούω κι εγώ. Κάθε Σαββατοκύριακο έχετε ορθό πολιτικό λόγο, χωρίς φανατισμούς και επιπλέον πληροφορείτε σωστά για την επικαιρότητα, κοινωνική, εσωτερική και διεθνή. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα που ακολουθεί. Να σε καλά, αγαπητή μου Ιφηγένεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις, δεν μπορεί να είναι όλοι σύμφωνοι και είναι, θα είναι και ανησυχητικό αν όλοι συμφωνούν μαζί σου. Η λύση είναι κάτι που δεν σου αρέσει. Όπως και εγώ επιλέγω τι θα ακούσω, τι θα δω, τι θα διαβάσω, έτσι νομίζω ότι και ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της επιλογής. Σε όποιον δεν αρέσει δεν ακούει, είναι πάρα πολύ απλό. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Διονύση τον Καντιάνη, τον αγαπητό φίλο ακροατή. Καλημέρα Διονύση, να σε πάντα καλά. Ο Κώστας μου λέει ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική ο Πολάκης. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα αποσυρθεί ο Πολάκης από την πολιτική. Κράτα την πληροφορία που σου δώσα. Ο Τάκης μου λέει, Γιάννη, λάθος, ο Φάμελος μίλησε πρώτα με τον Τσίπρα και μετά διέγραψε τον Πολάκη. Κοίταξε, μπορεί και να μίλησαν, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Πάντως σίγουρα σε συνεννόηση με τον Αλέξη. Τον έφαγαν τον Παύλο τον Πολάκη. Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα Γιάννη. Για πρώτη φορά πιστεύω ότι ο Ρώσος θορυβήθηκε μετά τη συνάντηση ΗΠΑ-Κίνας. Μυρίστηκε μήπως ο Πούτιν κάτι και σπέβδει και αυτό στην Κίνα την επόμενη. Το τέλος των συναντήσεων και της επίσκεψης που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σωστή επισήμανση του φίλου. Πάντως επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκαν όσοι υποστήριζαν, όσοι έλεγαν ότι οι τρεις μεγάλοι παγκόσμιοι ηγέτες των τριών υπερδυνάμενων, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ, Ρωσία, ο Πούτιν και ο ΣΥ για λογαριασμό της Κίνας, έχουν μοιράσει το πλανήτη σε ζώνες επιρροής. Είδατε, έθεσε κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν στον Τραμπ και ο Τραμπ δεν είπε το παραμικρό για την Ταϊβάν. Πάει αυτά τα οποία έλεγε για εξοπλισμούς, για παρέμβαση, για επιρροή κτλ. Δεν άνοιξε το στοματάκι του. Όπως δεν άνοιξε και ο ΣΥ, ο Κινέζος πρόεδρος, το στοματάκι του για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή. Αυτά για όσους έχουν ακόμα την εντύπωση ότι ο Πούτιν, ο Τραμπ, τα πράγματα έχουν μοιραστεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην περίπτωση όμως των τελευταίων ετών φαίνεται ότι έχει υπάρξει απόλυτη συνεννόηση και σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ των προέδρων αυτών. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη. Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της πρωταθλήτριας ποδοσφαίρου Ελλάδας ΑΕΚ διοργανώνεται σήμερα στην πλατεία Αιτού εθελοντική ομοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και ώρες 10 με 2 με τον τίτλο «Το πιο σημαντικό πρωτάθλημα είναι της ζωής». Να αποδώσουμε τα εύσημα στους διοργανωτές και με την παρότρινση να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Να σε καλά αγαπητέ Νίκο, καλή επιτυχία εύχομαι. Καλημέρα κυρία Βέρα από του Ζωγράφου. Καιρό είχατε να μας στείλετε μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα της εκπομπής. Να είστε καλά κυρία Βέρα. Παλιά ακροάτρια κυρία Βέρα. Εδώ του Real FM. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή με Κάβουρα. Γι' αυτό και κανένας να μην προτρέχει, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν μετεκλογικά. Όπως το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Να σε καλά Μένιπε. Και τα καλημέρα και στον Παύλο, να σε καλά Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό τον Κωνσταντίνο που μου λέει, εγώ πιστεύω πως άνοιξε η πόρτα στον Πολάκη να τον πάρει ζωή. Κωνσταντοπούλη θα εννοείσαι. Τι να σου πω, δεν το ξέρω αυτό, εγώ νομίζω ότι μόνος του θα πορευτεί ο Πολάκης. Όσο για τους αγρότες και τους εγκράτες που ψηφίζουν Ούδο και Πασόκ, τώρα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Ναι, ενώ αν ψήφιζαν με κάτι τίποτα άλλο, θα έτρωγαν με επάργυρα. Καλημέρα στον Γιάννη. Κάτι φαίνεται κινείται με το πόλεμο στην Ουκρανία. Το έχει πει. Καλημέρα και στον Γιάννη. Όσον αφορά το τραγούδι της Eurovision, μπορεί να είναι εξαιρετικό στη δουλειά του, αλλά κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν. Πρωταθλήματα αλλάζουν χέρια. Ο Φωκάς Ευαγγελινός παραμένει ο ίδιος. Την καλημέρα μου, Γιάννη, να είσαι καλά. Πάντως το ξέρει το αντικείμενο Φωκάς. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Μέχρι χθες λέγαμε, βλέποντας, τώρα εγώ δεν τα έβλεπα όλα αυτά, αλλά

0: πάση περιπτώσει, από την αναδημοσίευση στο διαδίκτυο. Όλοι έβλεπαν τον Ακύλα μέσα στην τριάδα, μέσα στην τετράδα, άντε μέσα στην πεντάδα. Από αύριο ελάζει το τροπάριο. Θα αρχίσουν γκρίνια στα πρωινά ψυχαγωγικά. Γιατί δεν πήγε μέσα στους πέντε πρώτους? Τι έφταιξε και ήρθε δέκατος? Και το ξέρετε το έργο, το έχετε ξαναδεί. Εγώ να πω ότι το παιδί αυτό είναι ένα παιδί αυτοδημιούργητο που έδωσε τον αγώνα του και μπράβο του. Να είναι περήφανος για την παρουσία του. Το τραγούδι δεν μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτή είναι μια προσωπική, αν θέλετε, προσέγγιση. Αυτή είναι προσωπική εκτίμηση. Αυτό όμως που πρέπει να σημειώσουμε σε σχέση με τις παλαιότερες, με τους παλαιότερους διαγωνισμούς της Eurovision, είναι αυτή η αναντιστοιχία στην ψηφοφορία της Επιτροπής με την ψηφοφορία του κοινού. Είδατε χώρες οι οποίες ήταν 13ες να έρθουν τρίτες. Άλλη η οποία ήταν δεύτερη στο κοινό ήρθε τελικά ένατη. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει μια τρομερή αναντιστοιχία. Και δεν ξέρω και πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα από τα εκατομμύρια SMS και τα τηλέφωνα που γίνονται. Δηλαδή υπάρχει κάποιος κώδικας διαφάνειας, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία? Αυτό κανένας δεν το έχει καταλάβει. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, πολλά είναι που μας εκνευρίζουν. Καλό για να μαθαίνεις και να βρεις το καλύτερο. Έτσι είναι ακριβώς, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Κανένας δεν κάνει κάτι με το ζόρι. Και δεν πρέπει να το κάνει με το ζόρι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Καλημέρα και στο Μιχάλη που ρωτάνε, μπορεί να δημιουργήσει και ο ίδιος ένα κόμμα. Βλέπω οι μισοί βουλευτές σκέφτονται να φτιάξουν ο καθένας το δικό του κόμμα. Δεν απαγορεύεται να δημιουργήσεις. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να κατεβάσεις συνδυασμούς, να καταθέσεις το φάκελό σου στον Άριο Πάγο. Και αν οι προϋποθέσεις είναι όλες σωστές, μπορείς να κάνεις και εσύ κόμμα. Δεν απαγορεύεται, το εκλέγεστε από το Ελληνικό Σύνταγμα. Καθένας μπορεί να δημιουργήσει κόμμα. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε μια νέα περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Πόλα Δαμιανού, δικηγόρο στο επάγγελμα, κόρη της κυρίας Χρύσας Σαλαβράκου, της γνωστής δικηγόρου, νομική σύμβουλος στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων.
1: Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας, τι διαδικασία είναι αυτή, γιατί πράγμα ψηφίζετε εσείς σήμερα τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τι θα εκλεγεί από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, αυτό το τρίμερο ήταν το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Παρασκευή, Σάββατο και σήμερα Κυριακή κλείνουν οι εργασίες του. Ξεκινήσαμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσίασε το κυβερνητικό έργο και τους στόχους που έχουμε πλέον για το 2030.
0: Ναι.
1: Είναι το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο γίνεται ένα δύο χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Εχθές είχαμε ομιλίες τελεχών και υπουργών, οι οποίοι συνέχισαν κάνοντας ο καθένας παρουσιάζοντας το χαρτοστυλάκιό του, αλλά και ακούγοντας και τους στόχους που θέτουμε.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με, με το κάθε Υπουργείο είχαμε θεματικές, όπως είναι οι νέοι, όπως είναι
0: ναι, τα είδαμε
1: η
0: αυτά.
1: Ελλάδα. Τα
0: γενικά
1: είδατε.
0: Πήγε καλά το συνέδριο, χρειάζεται μια κόπωση στα κομματικά στελέχη.
1: Εγώ είχα, επειδή είναι και προεκλογικό συνέδριο, από τη στιγμή ναι. που πλέον μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά, το 2027 θα έχουμε εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Είδα κόσμο συσπηρωμένο, είδα mm-hmm. πολύ κόσμο. Είχαμε περίπου περισσότερους από 3.000 συνέδρους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχουμε την εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Πριν πάμε σε αυτό, mm-hmm. από αυτά τα οποία ακούστηκαν, με εξαίρεση τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακούστηκε κάποια παρατήρηση, ακούστηκε κάποια διόρθωση, ακούστηκε κάποιο παράπονο, ακούστηκε κάτι? Ρε παιδιά, δεν τα κάνουμε όλα καλά, κάτι πρέπει να διορθώσουμε. Ακούστηκαν τέτοιες παρατηρήσεις?
1: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, μια κυβέρνηση η οποία δουλεύει και ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας τόσα χρόνια, σαφώς δεν τα κάνει όλα καλά.
0: Ναι, αλλά ακούστηκαν αυτά το συνέδριο?
1: Όχι στο βαθμό στο οποίο παρουσιάζω.
0: Εκεί ακούγονται. Πρέπει να εκφράσει τον προβληματισμό, την αδυναμία, όλο αυτό το οποίο πρέπει να εκφράσει ο μέσος ψηφοφόρος, το μέσος τέλεχος.
1: Συμφωνούμε απόλυτα και αυτός είναι ο στόχος ενός συνεδρίου, να ακουστεί και η βάση του κόμματος, να ακουστούν μέσω των συνέδρων και τα παράπονα τα οποία υπάρχουν και φυσικά υπάρχουν.
0: Δηλαδή
1: και
0: να σας πω ένα συγκεκριμένο ακούστηκα. Παράδειγμα, κυρία Δαμιανού, mm-hmm. που το βλέπω εγώ από το πολιτικό ρεπορτάζ. Υπάρχουν κάποιοι κυβερνητικοί οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, είναι αλαζόνες. Δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι νομίζουν πως θα είναι στα πάντα, για πάντα στην εξουσία της χώρας. Ακούστηκαν τέτοια παράπονα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Παιδιά, υπάρχουν κάποιοι οποίοι πρέπει να φύγουν. Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Προκαλούν τον κόσμο, την κοινωνία, τους πολίτες.
1: Κύριε Παπαγιάννη, τα παράπονα αυτά ακούγονται στη διάρκεια, εφόσον υπάρχουν στη διάρκεια της τετραετίας αυτής. Θα μου επιτρέψετε την προσωπική μου, η οποία είναι αιρετή.

0: και οι περισσότεροι υπουργοί είναι βουλευτές.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε εμείς επιλέγουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι
1: υπάρχουν
0: ηγούνται.
1: Και οι διορισμένοι διοικητές και πρόεδροι σε οργανισμούς.
0: Συμφωνούμε. Νομίζω ότι τα παράπονα όσα υπάρχουν φτάνουν στον Πρωθυπουργό, φτάνουν στα στελέχη τα οποία πρέπει να τα ακούσουν, ούτως ώστε να γίνουν, αν χρειαστεί, διορθωτικές κινήσεις.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα ακούστηκαν βεβαίως και κάποια παράπονα, πιο πολύ σε πηγαδάκια.
1: Το λάθη κάνουμε, ακούστηκε ποτέ. Είναι αλάνθα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Νομίζω ότι το λάθη κάνουμε ακούγεται και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνωρίζει τα κακό κείμενα και ο οποίος προσπαθεί να τα διορθώσει. Και αυτός είναι ο στόχος μιας κυβέρνησης, η οποία θέλει να είναι στο τιμόνι της χώρας και την επόμενη τετραετία.
1: Ναι. Θέλω επίσης την άποψη.
0: Ο στόχος είναι το.
1: Θέλω επίσης την άποψή σας, κυρία Δαμιανού, επειδή είστε νέα, μικρή επιστήμονας και δεν ασχολείστε πολύ καιρό με τα πολιτικά πράγματα της χώρας, παρότι προέρχεστε από ένα πολιτικό σπίτι και ο πατέρας σας ήταν ένας εξαιρετικά έντιμος πολιτικός, ο Θόδωρος ο Δαμιανός, να είναι καλά ο άνθρωπος, και προσέφερε ό,τι μπορούσε να προσφέρει στην παράταξη και στον τόπο αυτόν. Θέλω να πω ότι έχετε αποκτήσει εμπειρία από το σπίτι, αλλά δεν την έχετε αποκτήσει στην πράξη. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει και θα ήθελα να μάθω σε σχέση με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι αν τελικά έχετε καταλάβει πως ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης κάνει κακό και σε εσάς. Γιατί κάνει κακό? Διότι αν υπήρχε μια αξιόπιστη, ενιαία και ισχυρή αντιπολίτευση, θα βελτιωνόσασταν κι εσείς σε πολλά πράγματα τα οποία κάνετε σήμερα λάθος.
0: Με βρίσκεται 100% σύμφωνη σε αυτό που λέτε. Χρειάζεται η αντιπολίτευση, χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση, αγνών της, και να την κάνει να γίνεται διαρκώς καλύτερη.
1: Ναι.
0: Φυσικά και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Και της αξιωματικής και εν γέννη της αντιπολίτευσης των κομμάτων τα οποία βρίσκονται στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Να ακούγονται τα κακοσκήμενα, να ερχόμαστε πρώτων ευθυνών μας και να μπορούμε να το διορθώνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε συμφωνώ απόλυτα στο ότι χρειάζεται να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Δυστυχώς βλέπουμε σήμερα στη χώρα τον κατακαιρματισμό, όπως είπατε, για τον οποίο για ακόμα μια φορά ακούμε να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και για τα εσωτερικά τους προβλήματα.
1: Ναι, όχι, σε αυτό δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Μητσοτάκης.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δυστυχώς ακούμε πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης να το χρεώνουν μέχρι και αυτό στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Οπότε εγώ θα κοιτάξω τα του οίκου μου και θα πω ότι αυτό το οποίο είδαμε, σαφώς έχει παράπονα, διότι όλοι σε αυτή την κοινωνία ζούμε με την ακρίβεια, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά ο οποίος έχει ελπίδα, έχει στόχους και έχει και σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είδαμε μια κυβέρνηση με σχέδιο, η οποία δείχνει ότι αυτή τη
1: τώρα
0: στιγμή είναι η μόνη η οποία έχει πραγματικά θέσει τους στόχους για το 2030 και η μόνη που αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, μπορεί να το υλοποιήσει.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο. Τι εσωκομματικό όργανο αφορά η σημερινή διαδικασία?
0: Λοιπόν, σήμερα εκλέγεται η Πολιτική Επιτροπή,
1: ναι,
0: η οποία είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας εσωτερικά. Εκλέγεται από το τακτικό συνέδριο και η οποία χαράζει την πολιτική, ελέγχει και συντονίζει.
1: Εκεί συμμετέχουν εξοφίτσιο οι βουλευτές.
0: Εκεί συμμετέχουν εξοφίτσιο οι βουλευτές,
1: ναι,
0: συμμετέχουν μέλη του απόδημου ελληνισμού, συμμετέχουν μέλη.
1: Πόσα είναι τα μέλη δηλαδή συνολικά τη πολιτική επιτροπή?
0: Και εκλέγονται και υπόλοιπους συνέδρους. Είναι το ανώτατο όργανο εσωτερικά το οποίο ελέγχει και οργανώνει τα θέματα του κόμματος, όπως για παράδειγμα και την εκλογή του γραμματέα.
1: Μάλιστα. Είστε κι εσείς υποψήφια?
0: Είμαι κι εγώ υποψήφια. Είμαι ήδη μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Είχα εκλεγεί στο προηγούμενο συνέδριο και είμαι εκ νέου υποψήφια.
1: Τώρα κάνετε κάτι εκεί, σας ακούει κανείς δηλαδή? Είστε πόσα άτομα θα εκλεγούν συνολικά μαζί με τους βουλευτές, 300-350? Σας ακούει κανείς? Δηλαδή την άποψή σας, τα παράπονά σας, τις παρατηρήσεις, τις διαβάζει κανείς, τις ακούει κανείς?
0: Ο λόγος ύπαρξης της Πολιτικής Επιτροπής,
1: ναι,
0: είναι να μεταφέρει, επειδή εκλέγονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την, ναι, Αθήνα, να μεταφέρει τον παλμό και της επικράτειας και τους προβληματισμούς του κόσμου στα ανώτατα επίπεδα της Νέας Δημοκρατίας και ναι, θεωρώ ότι
1: επιτυχία
0: πάρα
1: σήμερα στην εσωκομματική διαδικασία.
0: Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Του Αντώνη που μου γράφει για τον Πολάκη αλλά και για την Eurovision. Του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή. Του φίλου του Θανάση για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Της Βέρας. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Βέρα, θα το διαβάσω. Του αγαπητού φίλου του Θάνου. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Και καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη από τη Λαμία. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα μόλις επιστρέψουμε.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική.

και η επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Ελληνοφρένια.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.
2: Λύσεις. Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Διαδικτυακή καλημέρα εκτός Ελλάδας. Ερτζιανή εντός. Κυριακή 17 Μαΐου του 2026. Για ψάξτε πώς έχετε κανένα γνωστό που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε γιορτούλα. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα τα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, χρόνια πολλά και στην Ανδρονίκη. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη θα την ακούσετε στις 9 όπως την ακούσατε και πριν στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Εδώ ο φίλος ο κύριος Γιαννακόπουλος με ρωτά, μου λέει ότι ξέχασα να ρωτήσω την κυρία Δαμιανού που έχει δουλέψει και που δουλεύει. Μα νομίζω το είπα στην αρχή. Είναι από τις πιο μάχημες ποινικολόγους, νέες δικηγόρους και έχει και δικό της γραφείο. Δεν το είπαμε στην αρχή αυτό? Γνωστή ποινικολόγος, δεν είναι κάτι καινούριο, αγαπητέ φίλε. Ίσως δεν το άκουσες εσύ. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή και πάντα με υγεία. Την περασμένη Κυριακή σου έστειλε αυτό το email

0: Και δεν το είπατε. Φίλε μου, δεν το διάβασα. Ζητώ συγγνώμη. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Να καταλάβεις ότι σήμερα έχουν έρθει 260 email. Μέχρι τώρα που μιλάμε από το πρωί. Το διαβάζω όμως τώρα. Η απόφαση Γιάννη για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια είναι. Όμως, όπως υπάρχουν και περιπτώσεις με τα ηλιακά, στη Γερμανία απαγορεύονται στα μπαλκόνια και τοποθετούνται μόνο στις στέγες. Οκ, να το δουν λοιπόν οι ειδικοί. Ακόμα δεν έχει βγει η υπουργική απόφαση. Την περιμένουμε για να δούμε τι περιλαμβάνει. Καλημέρα στον Αντώνη. Θέλει διαμόρφωση το μήνυμά σου για να μην μας πάνε μέσα. Μου γράφει για την, Eurovision, για το Ελλαδιστάν που τρώει κοινοτικά κονδύλια. Και δεν τους ενδιαφέρει στην Eurovision η ποιότητα, απλά μόνο να περνά η ατζέντα τους και τρώνε πολύ από αυτό το πανηγυράκι. Μάλιστα. Και ο φίλος Αντώνης κάνει και μια εκτίμηση. Ο Πολάκης βλέπω αν κάνει κόμμα να σαρώνει. Και έγινε ήρωα στο χώρο της αριστεράς με αυτό που συνέβη. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Ο Πολάκης πολύ πιο συνεπής αριστερός είναι από κάποιους άλλους που το παίζουν αριστεροί με δεξιές τσέπες. Καλημέρα στη Βέρα. Εγώ σε ακούω συνέχεια, Γιάννη, αλλά δεν έχω στείλει μήνυμα. Έχω μια πικρία, να ξέρεις, για τους κυβερνώντες και θα σου το εξηγήσω. Κατάγομαι από την Αλβανία. Έχω έρθει στην Ελλάδα από το 1992. Τότε με ένα μωρό μαζί μου και τώρα έχω τρία παιδιά και τρία εγγόνια και περιμένω και ένα τέταρτο. Δουλεύω κανονικά με ένσημα από το 2007 και τονίζω στην ίδια δουλειά από τότε. Κάθε χρόνο φορολογική δήλωση. Αλλά πάντα έχουμε το πρόβλημα με τα χαρτιά. Καταθέτουμε και περιμένουμε 1,5 χρόνο να βγει άδεια και δυστυχώς δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη και πουθενά. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει για μας. Ειδήσεις και έχω και άλλα μηνύματα του φίλου του Θάνου που με ρωτά αν αληθεύει πως η Ελλάδα χρηματοδότησε με 6 εκατομμύρια την ταινία του Κρίστοφερ Νόλεν με την περίεργη αυτή ωραία Ελένη, το μήνυμα του αγαπητού φίλου του κυρίου Φιλιππίδη και του αγαπητού Νίκου, ο οποίος μου λέει πολλά και διάφορα. Του
1: Κουιαλεφέμ. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερική θέρη, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
8: Λενάκι μου.
1: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά δηλείς στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Συνδέσε για κλιματιστικό.
10: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
10: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς.

0: Τα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Λοιπόν, οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις εκλογές, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Των 3 νεκροί και 4 τραυματίες στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας από επίθεση με μία πανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη Μόσχα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 21 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting του Στίβου Βεργότια που έγινε στο Αργοστόλι. Στην Πορτογαλία σε meeting Βάδιν η Αντιγόνη Ντριζιμπιώτη τερμάτισε στην τρίτη θέση καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο Βάδιν με 1 ώρα 36 πρώτα και 33 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ωραίο, χαρούμενο τραγουδάκι, ρε, ένα μόρφη.

Πολλά μηνύματα για το τραγούδι του Ακύλα και γενικότερα για τη Eurovision. Έξω οι εκτιμήσεις. Κάποιοι μιλούσαν και για πρωτιά της του ελληνικού τραγουδιού. Τι να σας πω τώρα. Εγώ θα επιμείνω στην αναντιστοιχία της ψηφοφορίας του κοινού, το televoting δηλαδή, σε σχέση με την ψηφοφορία των επιτροπών, άλλα αντάλλων. Που σημαίνει κάτι πάει λάθος στην πρώτη ή στη δεύτερη ιστορία. Μάλλον στην πρώτη πρέπει να πηγαίνει λάθος. Δηλαδή, όσον αφορά την πρώτη, βάζω την επιτροπή που ανακοινώθηκαν πρώτοι. Οι επιτροπές δηλαδή από τις δημόσιες τηλεοράσεις όλων των κρατών που συμμετέχουν. Τελείως αντίθετα αποτελέσματα στο televoting.

εξαίρεση το τραγούδι της Βουλγαρίας που ήρθε πρώτο και κέρδισε, και κέρδισε την πρωτιά και στο κοινό και, και σε επιτροπές. Ένα τραγούδι που ήρθε από το πουθενά. Δέκατο το έβγαζαν τα στοιχηματικά γραφεία, αλλά αντάλλων. Το δε πρώτο που ήταν σούπερ φαβορί της Φιλανδίας ήρθε δεύτερο σε επιτροπές και όγδο στην ψηφοφορία του κοινού, αλλά αντάλλων δηλαδή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας εξηγήσει και η διοργανώτρια Eurovision πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα αυτά. Έτσι να ξέρουμε κι εμείς, να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή. Δίνει λεφτά, χρηματοδοτεί δηλαδή όλο αυτό το εγχείρημα, ειδικά οι νέοι, οι πιτσιρικάδες, με SMS και τηλεφωνήματα, αλλά και διαδικτυακά. Πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα αυτά? Προφανώς εστάλησαν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια SMS από όλο τον πλανήτη. Κυρίως από την Ευρώπη, αλλά από όλο τον πλανήτη. Πώς σταθμίζεται το δείγμα, πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα, τι εγγυήσεις υπάρχουν για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αυτών, για να ξέρουμε και εμείς τελικά τι γίνεται. Κάποτε, ξέρετε, έβγαιναν τα αποτελέσματα της Επιτροπής, το 12 πάει στην Ελλάδα, το 12 πάει στην Ιταλία. Εδώ όμως το κοινό βγάζει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία βγάζουν οι επιτροπές. Και είναι το ερώτημα, νομίζω, σαφές. Πώς γίνεται να υπάρχει τέτοια αντιστοιχία του ενός από το άλλο αποτέλεσμα? Σε τραγούδι, αλλά αυτή είναι προσωπική άποψη. Δεν μου άρεσε όλο το κόνσεπτ και το τραγούδι, παρότι είναι συμπαθητικό παιδί ο Ακύλας και είναι και αυτοδημιούργητο παιδί, όπως είπα πριν, και του άξιζε να πάει καλύτερα βάσει των προγνωστικών. Τι σας έλεγα τώρα? Σας έλεγα ότι το ελληνικό τραγούδι ήρθε δέκατο, ενώ παρουσιαζόταν θα έρθει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Κάποιοι μάλιστα έλεγαν ότι μπορεί να έρθει και πρώτο. Τι να σας πω, δεν ξέρω από όλα αυτά. Προφανώς ο συνδυασμός επιτυχίας έχει να κάνει με promotion, με διαφήμιση δηλαδή, και δημόσιες σχέσεις, με ένα πακέτο προβολής που είναι απαραίτητο για να πας ψηλά και να επηρεάσεις, να διαμορφώσεις ως έναν βαθμό την κοινή γνώμη. Και βέβαια πρέπει να είναι και καλό το τραγούδι σου για να προωθηθεί, να πάει καλά δηλαδή. Το πακέτο όλο να είναι ενιαίο και ευχάριστο στον τηλεθεατή. Να πούμε ότι οι ηλικίες που ψηφίζουν είναι κάτω των 28, 26, 28 ετών, τα μεγάλα κοινά δηλαδή, οι μεγάλες πλειοψηφίες. Βουλγαρία για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι? Εμείς δεν βάζουμε ποτέ ξένα, βάζουμε ελληνικά. Έχουμε ήδη μάλιστα την εξήγηση από τον Βασίλη γιατί κέρδισε η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσετε την ανάλυση του Βασίλη? Η Βουλγαρία, Γιάννη, μπήκε στο ευρώ και τη έδωσαν την Eurovision. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο φίλος ο Βασίλης βλέπει συνωμοσία πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Για να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι αυτό που κέρδισε.

Λοιπόν, η είδηση είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που έχει επιτυχία που να μην είναι ένας Έλληνας από πίσω. Ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος είναι πίσω από αυτό το τραγούδι. Υπογράφει δηλαδή το τραγούδι ένας Έλληνας. Συνθέτης και παραγωγός, παρακαλώ πολύ. Σάρωσε στο κοινωνία τρίτη με 296 ψήφους, η Αυστραλία τέταρτη, η Ιταλία πέμπτη, η Φιλανδία έκτη, 7η Δανία, 8η η Μολδαβία, 9η η Ουκρανία, 10η η Ελλάδα. Υπάρχει και μια χώρα με τεράστια μουσική παράδοση, όχι απαραίτητα στη Eurovision, αλλά στην pop και κυρίως στη rock μουσική, το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήρθε τελευταίο με μόλις μία ψήφο. Πήρε μία ψήφο και από το κοινό και από τις επιτροπές. Πάτωσαν δηλαδή. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα κατέκτησε τη 19η θέση. Πήρε 75 βαθμούς από κριτικές επιτροπές και κοινό. Αυτά όσον αφορά την Eurovision.

0: Λοιπόν, για να διαβάσω μερικά μηνύματα πριν πάμε στο φίλο μας το φοροτεχνικό, το Χρήστο το Γκρίγκα, που περιμένει με υπομονή. Ευτυχώς πάτωσε αυτό το ρεζιλίκι που στείλαμε φέτος, Γιάννη. Υπάρχει ελπίδα ακόμα, μου γράφει ο φίλος ο Μαργαρίτης. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι ο υπολογισμός βαθμολογίας, Γιάννη, θα έπρεπε ίσως να έχει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας μεταξύ κοινού και επιτροπών, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και τη δυσκολία του τραγουδιού, τη φωνητική απόδοση live, τη σκηνική παρουσία, την πρωτοτυπία και τη συνολική καλλιτεχνική ταυτότητα. Γιατί πλέον ένα viral σύνθημα ή ένα trend στα social συχνά
1: πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς στα δικά μου.
0: Ο Λευτέρης μου γράφει ότι Γιάννη στη Γερμανία στο μπαλκόνι το έχω το φωτοβολταϊκό και φυσικά πολύ ακόμα. Δεν απαγορεύεται όπως είπε ο φίλος. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός. Το λέει και η λέξη. Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Ενέργεια. Θέλουμε, ζούμε με ρητή την ενέργεια. Ναι, θα δούμε τώρα την υπουργική απόφαση. Θα βγει τις επόμενες μέρες για να δούμε τι προϋποθέσεις χρειάζονται. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Σε ακούω τόσα χρόνια, ρε Γιάννη. Μην ξεχάσεις να πεις στο λογιστή σου να σου γράψει 1 εκατομμύριο ευρώ που έχεις στο εξωτερικό. Ο Ανδρουλάκης, βλέπεις, το ξέχασε. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Πατήσια, το χημικό. Το διάβασα και εγώ, Κώστα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Η ελληνική αστυνομία και η Ιντερπόλ εξόντωσε, εξάρθρωσε, θέλει να γράψει ο φίλος, κύκλωμα εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής μέσω διαδικτύου με τεράστια κέρδη χωρίς να έχουν ενημερώσει τους όλους. Έχω μπροστά μου το βιβλίο Στρατηγικό βάθος του θεωρητικού του νεοοθωμανισμού Αχμέτ Νταβούτογλου. Τυχαία βρήκα το σελιδοδείκτη στο 6ο κεφάλαιο με επικεφαλίδα η Εγγύης θαλάσσια περιοχή, Εύξηνος Πόντος, Ανατολική Μεσόγειος, Περσικός κόλπος, Κασπία. Ο θεωρητικός Τουρκαλάς θα θέλει όλα αυτά με το Αιγαίο. Εσωτερική τουρκική λίμνη. Έτσι είναι και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Real News αυτό επιβεβαιώνει, αγαπητέ φίλε. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το νομοσχέδιο, το επέσχυτο αυτό νομοσχέδιο, γράφει η εφημερίδα, το κατάπτυστο θα έλεγα εγώ, ονομάζεται Γαλάζια Πατρίδα.
1: Πάει λίγος καιρός που σκεφτόμουν πως να σου πω σ' αγαπάω.
0: Λυπικός, πτωχευτικός κώδικας, επιλογές και λύσεις. Πάμε λίγο στα χρηστικά θέματα της ημέρας. Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη και σου εύχομαι γρήγορα να επανέλθεις στις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις. Σ' ακούμε τόσα χρόνια για τη μουσική, για τη σωστή μουσική που βάζεις και για το επόμενο της ώρας να είσαι συνεπής.
0: Ναι, πάντα. Εννοείται, το τηρούμε αυτό. Τώρα κάναμε μια εξαίρεση γιατί χθες το βράδυ είχαμε το νικητή, τον τελικό της Eurovision. Γι' αυτό βάλαμε το τραγουδί και το
2: ακούσαμε. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πώς φάνηκε το τραγούδι?
2: Πάμε Γιάννη μου παρακάτω.
0: Παρακάτω, okay. Λοιπόν, για πάμε σε 72 δόσεις τώρα, γιατί νομίζω ότι αφορά πολύ κόσμο αυτό και θέλω λίγο να το προσεγγίσουμε με τη χρηστική του πλευρά.
2: Ναι, ήταν και παραμένει για χρόνια ρύθμιστος. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και μου κάνει εντύπωση και σε επίπεδο επιχειρήσεων που έχει γίνει και κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού και έχουν προσπαθεί να μαζέψει κάποια χρέη του παρελθόντος και να δώσει τη δυνατότητα ρύθμιση σε αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στις 72 δόσεις και συνολικά μαζί με τη ρύθμιση των 24 δόσεων που είναι πάγια ρύθμιση, μιλάμε για 2 χρόνια. Πολλοί κατακρίνουν και λένε είναι λίγες οι δόσεις και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε. Είναι 2 χρόνια όμως η ρύθμιση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή το Υπουργείο στην τυπική του ρύθμιση να δώσει τη δυνατότητα άνω των 24 δόσεων. Και 48, Γιάννη, είναι περίπτωση που έχουμε από φορολογικό έλεγχο. Έχει αρκετά ψηλό επιτόκιο, έχει 5,84 επιτόκιο η ρύθμιση των 24 δόσεων και βέβαια αφορά ρύθμιση οφειλές οι οποίες σήμερα κλείνουν τους 27 μήνες. Τον άλλο μήνα, Γιάννη, μέσα στον Ιούνιο θα υπάρχει ενεργοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, έρχομαι και λέω πάντα και είναι πολύ βασικό αυτό να το κοιτάει ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην αγορά που μπορούν να εξετάσουν αν κάποιος μπορεί να εντάξει τα χρέη του στον εξοδικαστικό μηχανισμό και η πλατφόρμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή, όλοι οι φορείς πλέον δεν θα έχουμε το χάλι που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρει κανένας γενικά ποιο ήταν το συνολικό ιδιωτικό χρέος. Όλοι οι φορείς και ΑΟΕΦΚΑ, εφορία, οι πάντες θα δίνουν τα στοιχεία.
0: Ναι,
2: στην πλατφόρμα αυτή του ιδιωτικού χρέους, έτσι ώστε γιατί, ποιος είναι ο σημαντικός στόχος αυτής της πλατφόρμας? Να μπορεί να δίνει το μήνυμα, παράδειγμα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ότι έχουν συλλογιστεί αυτά τα χρέη από αυτούς τους ανθρώπους, άρα να βελτιώνεται και ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
0: Ναι.
2: Είναι ένα καλό εργαλείο ο κόσμος να απευθύνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Υπάρχουν άλλες επιλογές και λύσεις.
2: Γιάννη, ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή
0: είναι
2: θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη λύση και επιπλέον, να πούμε και κάτι, δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη λύση, πτωχευτικός κώδικας. Μόνο που όταν κάποιος μπει στο πτωχευτικό κώδικα, χάνει τα πάντα, ήταν ιδιώτης, μπορεί να ξαναξεκινήσει.

0: από την αρχή χωρίς να έχει χρέος.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, την καλημέρα μας. Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Μένι Ποτοζαφυριάδη. Η ψηφοφορία των τραγουδιών Γιάννη από το κοινό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις εθνικότητες των μεταναστών που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι τυχαίο ότι το τραγούδι της Αλβανίας χθες στην ανάλυση της ψηφοφορίας του κοινού στην Ελλάδα ήρθε δεύτερο με 10. Σημαίνει ότι το ψήφισαν πάρα πολλοί μετανάστες Αλβανοί, οι οποίοι ζουν και εργάζονται εδώ στη χώρα μας. Προσωπικά μου άρεσε το τραγούδι της Κροατίας Ανδρομέδα. Γιατί? Γιατί τόλμησε, γράφει ο φίλος ο Ζαφυριάδης, ο Μένιπος, να θίξει Γιάννη τα σημάδια σταυρού που έκαναν οι γυναίκες στα αμέτωπά τους επί τουρκοκρατίας, για να μην βιάζονται από τους Τούρκους. Προσπαθούσε, όπως και σε εμάς άλλωστε, εκείνα τα χρόνια, οι Οθωμανοί να επιβάλλουν αυτά τα οποία ήθελαν να επιβάλλουν. Έχουμε και εμείς ιστορικότητα σε τέτοιου είδους ηρωισμούς. Με πρώτη και καλύτερη, ποια άλλη? Το Σούλι. Γιατί αυτό ακριβώς από αυτά τα οποία άκουσα και διάβασα στη συνέχεια εξέφραζαν οι τραγουδίστριες από την Κροατία. Την αυτοκτονία δηλαδή, μπροστά στο ενδεχόμενο, στο κακό σενάριο, οι Οθωμανοί να καταλάβουν τις πόλεις και τα χωριά τους. Πολλά μηνύματα για τις βαθμολογίες. Καλημέρα στον Τόρπη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, Γιάννη, με την Μπόλα Διαμανού. Είσαι πάντα λογικός και δίκαιος. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μου. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα μου γράφει ότι οι Αλβανοί έκλεισαν, η αλβανική κυβέρνηση δηλαδή, εκεί στην Βόρειο Ήπειρο και στα εθνικά, τα ελληνικά χωριά. Μαθαίνω κι άλλα ότι συμβαίνουν και μου τα λένε διάφοροι φίλοι από τη Βόρεια Ήπειρο, όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου που λες, αλλά και λίγο πιο κάτω. Μου λένε ότι κλείνουν εκκλησίες, ότι δημιουργούν προβλήματα στα σχολεία. Όλα αυτά επισήμως από την αλβανική κυβέρνηση, από τον κύριο Ράμα. Ο φίλος ο Νίκος μου λέει ότι το τραγούδι της Ρένας Μόρφη που παίξαμε πριν το έχει τραγουδήσει και ο Ακύλας όταν συμμετείχε στο Voice. Αν μπορούμε να το βρούμε για να διαπιστώσουμε τη διαφορά με την απόδοση του χθες. Μου γράφει ότι οι Φωκάδες μετά τη Σάτη την Κλαβδία τώρα χαντακώνουν και τον Ακύλα με τις ατυχές επιλογές. Κοίταξε, κατά τη γνώμη μου η δέκατη θέση δεν είναι αποτυχία. Η αποτυχία έχει να κάνει με το γεγονός ότι παρουσιάστηκε το... Εκεί ουσιαστικά ανέβηκε ο πύχης πολύ ψηλά, πάνω από τις δυνατότητες του τραγουδιού αυτού, και άλλαξαν όλα. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι? Δεν το ξέρω το συγκρότημα, το οποίο πραγματικά παίζεται αυτή την περίοδο και είναι από ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Ένα καταπληκτικό τραγούδι καλοκαιρινό. Να το βάλουμε, σε παρακαλώ Κατερίνα, για βάλτο.

0: Καλοκαίρι στην καρδιά μου λέγεται το τραγούδι αυτό. Για ακούστε το, είναι από νέα παιδιά.
1: Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να γελά. Θυμήθηκα τα μάτια σου.
0: Δείχθηκε το συγκρότημα αυτό. Είναι από Έλληνες, Σανάμπα λέγεται. Για ακούστε το.

0: Ωραίο, καλοκαιρινό τραγουδάκι. Άντε να μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς. Λοιπόν, καλή Κυριακή να έχετε, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα είναι μια πολύ ωραία μέρα, μας είπε ο κ. Κατερές. Και για μπάνιο. Όσοι δεν είστε κρυουλιάριδες, η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι περίπου από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κάντε την πρώτη σας βουτιά. Οι άλλοι που μας ακούτε από τον Άλυμο και είστε χειμερινοί κολυβητές, θα λέτε τι λένε τώρα τα γατάκια, ε. Ξέρει ο φίλος ο Νίκος εκεί στον Άλυμο που μας ακούει. Φανταστείτε ότι είναι μια παρέα 30 περίπου φίλων, οι οποίοι έχουν τα παλιά, τα μεγάλα, τα κασετόφωνα που έχουν ενσωματωμένο το ραδιόφωνο και ακούνε Real FM και την εκπομπή μας στο Σακλησιώτη, και επιστρέφουμε με Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος θα σχολιάσει διαγραφή Πολάκη, εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, 1 εκατομμύριο ευρώ Νίκος Ανδρουλάκης και ούτω καθεξής. Μητσοτάκη, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Θα μπούμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε και μερικά πράγματα ακόμα. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus card.
2: Τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Και τις 7 φορές η Σεβίλη που έφτασε στον τελικό του κυπέλου UEFA και του Europa League κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο. Είναι η πολυνίκηση του θεσμού στη δεύτερη σημαντικότερη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η ισπανική ομάδα σήκωσε την κούπα το 2006, το 2007, το 2014, το 2015, το 2016, το 2020.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
9: Ναυτικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό.

0: και φυσικό. Οστεομούβ.
1: Οστεομούβ Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το υπεύθυνο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει το Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Για δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σε όλους ακούτε Real FM. Στους 97,8 μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr, το email επικοινωνίας. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο, μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Δυνατό θέμα από το πρωτοσέλιδο, στο πρωτοσέλιδο της Real News. Όπως επίσης πολύ δυνατό θέμα είναι σε σχέση με αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν από λίγο και με τον Χρήστο τον Γκρίγκα, η αποκάλυψη για τα 6 κλειδιά που αφορούν την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητες ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση όσης, διότι έχουν εξυγχρονιστεί τα εργαλεία αυτά και τσιμπάνε πολύ εύκολα. Τα λάθη είτε γίνονται από είτε γίνονται επίτηδες είτε γίνονται από παράβλεψη. Έρχεται νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για επιστροφή μεταναστών σε 10 ημέρες. Και άργησαν, θα έλεγα εγώ, να το φέρω το νομοσχέδιο αυτό. Στο επίκεντρο γράφει η εφημερίδα η Real News, όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Αυτό θα έπρεπε να είχε περάσει ως νομοσχέδιο εδώ και πολλές, όχι μήνες, πολλά χρόνια, για να μην σας πω πολλές δεκαετίες. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, μου είπε εδώ η Ρίτσα Ιμπιζόγλη, φίλη μας, η καλή συνάδελφος, το καλό αυτό κορίτσι, ότι δεν είναι μόνο Χαλκίτη, η οποία είναι σύμβουλος φωνητικής, παλιά Ελληνίδα τραγουδίστρια, με επιτυχίες στον χώρο της pop και όχι μόνο, και είναι και η κομμότρια Ελληνίδα. Άρα υπάρχει ένα ολόκληρο ελληνικό τίμα από πίσω. Μάλιστα. Συγχαρητήρια στην νικήτρια και μπράβο στο παιδί, στον Ακύλα. Η δέκατη θέση για εμένα είναι μια αξιοπρεπής εμφάνιση, μια αξιοπρεπής θέση. Τώρα, αν πέσουν αύριο διάφοροι φίλοι.

εκεί στα πρωινά ψυχαγωγικά διάφοροι σχολιαστές, πανελίστες να το πούμε διαφορετικά, και αρχίζουν να τον εξεσκίζουν, αγαπητέ φίλε μη μασάς. Μπορεί το τραγούδι σου κατά τη γνώμη μου να μην ήταν κάτι το ιδιαίτερο, εσύ όμως ως πρόσωπο, ως άτομο, ως ένας άνθρωπος νέος που ήρθε από την επαρχία και διεκδίκησε τη ζωή, έπιασε τη ζωή στα χέρια του, αυτοδημιούργητος. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί τι άλλο, η διαγραφή του Πολάκη. Έρχεται σεισμός στην αριστερή πολυκατοικία. Μου έλεγε δημοσκόπος χθες το βράδυ, ακούστε το, ότι αν ο Πολάκης κάνει κόμμα στον ευρύτερο αριστερό, παύλα, αντισυστημικό, παύλα, επαναστατικό, παύλα, δεν ξέρω εγώ πόσες άλλες παύλες μπορούμε να βάλουμε χώρο, είναι σε θέση όχι απλά να πιάσει 3% και να μπει στην επόμενη βουλή, αλλά να κινηθεί σε ένα ποσοστό της τάξης από 5-6-7%. Δηλαδή, να αποτελέσει και ρυθμιστή των επόμενων πολιτικών εξελίξεων, εάν δεν υπάρξει, όπως όλα δείχνουν, στην πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Ο Φάμελος τον διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, και να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα με την νέα προσπάθεια και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι σκέφτηκαν το εξής φοβερό. Να διαγράψουν με συνοπτικές διαδικασίες τον Παύλο τον Πολάκη, κάτι το οποίο έκαναν χωρίς να συνεννοηθούν μαζί του και χωρίς καν να τον ενημερώσουν. Μάλιστα, καταγγέλει ο κύριος Πολάκης δημοσίως ότι διαγράφει χωρίς καν να συγκληθούν τα ισοκομματικά, τα αρμόδια όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε καμία δηλαδή συλλογική απόφαση παρά μια απόφαση του κυρίου Φάμελου. Σας θυμίζω ότι και ο κύριος Φαραντούρης κάπως έτσι διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια νύχτα. Είχε πει κάτι που δεν άρεσε στον κύριο Φάμελο και τον διέγραψε μια νυχτή. Το πήρε την απόφαση, τη δημοσιοποίησε και τέλος. Και μετά κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ τον έβριζαν επειδή πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτοί τον διέγραψαν, τους στέει μετά γιατί πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Της ευρύτερης αριστεράς δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στην πορεία προς τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κόμμα με σταθερές, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που καταγράφει μια σταθερή και ελαφριά, αν θέλετε, αύξηση. Ένα δυναμικό κοινό δηλαδή της τάξης του 7-9%. Υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου που σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται δεύτερο και με διψήφια ποσοστά. Θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα με την ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα. Έρχεται το νέο κόμμα Καριστιανού που δεν ξέρουμε ακόμα τι απίδια πιάνει ο Σάκος, αλλά οι δημοσκόποι λένε ότι ακουμπά και ένα αντισυστημικό ακροατήριο προς τα αριστερά και επηρεάζει δηλαδή την εκλογική δεξαμενή που κινείται εκεί μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη που και αυτό αντλεί στην ίδια εκλογική δεξαμενή. Είναι κάποιοι παραδοσιακοί αριστεροί ψηφοφόροι που πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάτι άλλο ή γιατί θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αφενός με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και αφετέρου αν τελικά ανακοινώσει το νέο κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Άρα είναι εξαιρετικά ρευστό το πολιτικό τοπίο και δεν είναι εύκολο να καταγραφεί από τώρα συνολικά το πολιτικό σύστημα ως γενικευμένη τάση από τους δημοσκόπους. Πρέπει να δούμε πρώτα τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, τι θα κάτσει ως νέο κόμμα, τι θα ανακοινωθεί τελικά, με ποιους θα πορευτούν και μετά να δούμε οι δημοσκοπήσεις τι θα καταγράψουν για να έχουμε μια πρώτη εικόνα από τις τάσεις της κοινή νόμης. Σήμερα τελειώνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστηκαν γκρίνια σε παράπονα, όχι κάτι το ιδιαίτερο όμως. Θα έλεγα πως η πιο αιχμηρή παρέμβαση, παύλα ομιλία, ήταν από κάποιους υπουργούς με τους οποίους από ό,τι φαίνεται δεν συνεργάζεται και δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Γενικώς ακούστηκαν γκρίνιες και κριτική, αλλά όχι κάτι το τρομερό. Ξέρετε, σε αυτά τα μεγάλα κόμματα εξουσίας, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης με εξαίρεση μια πενταετία από τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, το ένστικτο της επιβίωσης είναι πολύ ισχυρό. Δηλαδή τα στελέχη τα οποία βρίσκονται στην εξουσία και είναι στελέχη τα οποία έχουν διοριστεί σε θέσεις διοικητών, προέδρων, οργανισμών, εταιριών του δημοσίου και ούτω καθεξής, λειτουργούν με το ένστικτο της επιβίωσης. Αυτό σας το λέω δηλαδή σε σχέση με την επόμενη μέρα, όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος σε εσωκομματικό επίπεδο. Δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και όποιος πιστεύει πως θα αμφισβητηθεί, στον θυθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Με οποιοδήποτε σκορ, ποσοστό, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, όπως καταλαβαίνετε, το παιχνίδι της των μετεκλογικών κυβερνήσεων θα το κάνει το πρώτο κόμμα. Ακολουθούν τα υπόλοιπα. Αν για παράδειγμα

0: γραφούν ποσοστά που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου των δημοσκοπήσεων. Εγώ σας λέω στο χειρότερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία, 24-25% και ένα ποσοστό της τάξης του 13-14-15% για το δεύτερο κόμμα, όποιο και είναι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, η επόμενη μέρα θα έχει να κάνει με δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα προκηρύξει το πρώτο κόμμα, δηλαδή ο Μητσοτάκης, αν είναι αυτός η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα, και στο ενδεχόμενο να αυξήσει τις πιθανότητες εισπύρωσης του κόμματος αυτού για να ανεβάσει ποσοστά. Κατά συνέπεια, δεν είναι εύκολο δηλαδή να προκύψει άλλη λύση με τρίτο πρόσωπο ως πρωθυπουργό. Αυτό θέλω να πω. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται στην περίπτωση που προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας μετά την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εκλογική αναμέτρηση να προτείνει άλλο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία και να γίνει αποδεκτό. Δεν πρόκειται δηλαδή να συνενέσει σε ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να προταθεί ως τρίτη επιλογή για πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης θα πηγαίνει στη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη και σας το λέω από το ρεπορτάζ μου, μέχρι να προκύψει αυτοδυναμία, αν προκύψει τελικά. Περισσότερες πιθανότητες, δηλαδή κατά την δική μου εκτίμηση, υπάρχουν να προκύψει ένα πρόσωπο εκτός πολιτικής, όπως ήταν για παράδειγμα ο Λουκάς Παπαδήμος, στην περίφημη κυβέρνηση Παπαδήμου, ή όπως ενδεχομένως να είναι ο Γιάννης Στουρνάρας ή κάποιο άλλο πρόσωπο εκνεργασίας και εθνικής ενότητας, παρά κάποιο άλλο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι δελφίνοι ήδη ξεσκονίζουν τα πρωθυπουργικά τους σακάκια από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν βλέπω τελικά να τα βγάζουν από την ντουλάπα. Κυρίαρχος σε σωματικό επίπεδο στη Νέα Δημοκρατία παραμένει μέχρι τη στιγμή που μιλάμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε τώρα στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη να πούμε καλημέρα. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο για την διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Μια διαγραφή που με τον τρόπο η οποία ανακοινώθηκε μοιάζει με τη δική σας διαγραφή.
1: Κύριε Παπαγιάννη, όλα αυτά είναι.
0: Και ξέρω ότι δεν είστε και φίλος του κυρίου Πολάκη. Κάθε άλλο μάλιστα.
1: Δεν πολιτεύουμε με όρους προσωπικούς, πολιτεύουμε με όρους πολιτικούς, και προφανώς όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η πολλή διάσπαση και όλες αυτές οι εξελίξεις έδωσαν αυτό το κόμμα, και τέλος πάντων καταλαβαίνω και τη θλίψη τους για όλο αυτό τον πολυκερματισμό. Και σε αυτούς τους ανθρώπους και εγώ απευθύνομαι και ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους, και αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας, χωρίς να θέλω να σχολιάσω πράγματα πλέον που δεν με αφορούν προσωπικά εδώ και πολλούς μήνες, θέλω να πω ότι πλέον είναι περισσότερο από εμφανές ότι σε αυτό που ονομάζουμε στο δημοκρατικό προοδευτικό τόξο η μόνη διέξοδος και η μόνη επιλογή σοβαρότητας και αντεπίθεσης και συσπήρωσης και πολιτικού προγράμματος παραμένει το ΠΑΣΟΚ ως ιεραρχοκουκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Και κάνω και εγώ έκκληση συσπήρωσης μέσα από ένα κόμμα που έχει τιμήσει την ιστορία του με τα πάνω του, με τα κάτω του, με τη διακυβέρνησή του, αλλά και με τον προγραμματικό του λόγο αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή είναι κυβερνητικό. Τα λέτε κομψά και καλά κάνετε. Εδώ όμως προκύπτει ένα ερώτημα. Αν τελικά επιβεβαιωθούν κάποιες πληροφορίες και ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του, δεν έφυγε μόνος του, τον διέγραψαν, δημιουργήσει και αυτός ένα κόμμα αριστερά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, ο κατακαιρματισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ακόμα μεγαλύτερος. Πώς θα βγουν τα νούμερα, δηλαδή, πώς βγαίνουν τα ποσοστά σε όλο αυτό?
1: Κύριε Παπαγιάννη, το έχουμε ξανασυζητήσει και συμφωνώ με την ανάλυση σας ότι ο πολυκαιρματισμός ευνοεί την, τέλος πάντων, τη διαιώνιση μιας κατάστασης την οποία κάποιοι από εμάς θέλουμε να αλλάξουμε. Δύο είναι αυτή τη στιγμή οι δρόμοι. Ναι. Ή συνεχίζει το κυβερνητικό πρόγραμμα με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό στο 5,4, με τα εθνικά θέματα που άκουγα πριν ότι είναι και πρωτοσέλιδα σήμερα, επιτέλους μετά από 10 μέρες αφωνία.
0: Τώρα θα δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News σε λίγο, βέβαια.
1: Με την ενέργεια, μεσοσταθμικά, η κυβερνητική πρόταση. Όποιος θέλει πραγματική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, απεχθάνεται την πολυδιάσπαση. Όλες οι υπόλοιπες κινήσεις, πρωτοβουλίες και όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεται, ορθώς, αποτελούν νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Ναι. Είναι τεράστια, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή αποτελούν νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Να συμφωνήσω. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
1: Νομίζω ότι ευθύνονται προσωπικές επιλογές, εσωκομματικοί διαγωνισμοί και μαγαζάκια. Εγώ στην πολιτική μου διαδρομή δεν είναι και μεγάλη. Τα τελευταία 3 χρόνια πολιτεύτηκα με ένα και μοναδικό κόμμα, από το οποίο, όπως πολύ σωστά υπενθυμίσατε, πριν από 6 μήνες διαγράφην. Από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαι με τα εσωκομματικά. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με εσωκομματικά, ξέρετε. Δεν είχα αποτελέσει ποτέ μέρος μιας φράξιας, μιας ομάδας. Δεν συμμετείχα καν σε
0: κομματικά. Γι' αυτό και δεν ήσασταν αρεστός.
1: Μια προσήλωση. 5 πράγματα που έχω αναλάβει, μπας και μπορέσω να τα φέρω εις πέρας. Όχι μόνος μου, μέσα από τις συλλογικές δράσεις. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Ήδη με τους αγαπητούς φίλους, οι συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, με τους οποίους έτσι κι αλλιώς

0: και 1,5 χρόνο είχαμε κάνει πολλά πράγματα στην Ευρωβουλή. Έχουμε καταθέσει 4 προτάσεις. Κοινές προτάσεις, παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΥΠΑ, την εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική για τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα από τις συλλογικές δράσεις βεβαίως, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα και νομίζω και τη συντηρητική πλειονότητα των ακροατών που κάποια στιγμή εμπιστεύτηκαν το ΣΥΡΙΖΑ και θέλανε μια πολιτική αλλαγή, προκαλεί θλίψη. Και μένω μόνο σε αυτό. Όμως η θλίψη δεν μπορεί να διαιωνίζεται, ούτε η στεναχώρια μπορεί να διαιωνίζεται. Η θλίψη και η στεναχώρια πρέπει να περνάει στη δράση. Και δράση αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρξει μονάχα από ένα στιβαρό πόλο που μπορεί να συσπηρώσει τις δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή, στο πολιτικό σκηνικό όπως υπάρχει, με μια περιφερειακή συγκρότηση και αρχή, μέση και τέλος για την επόμενη μέρα. Τι να κάνουμε.
1: Κάτι τελευταίο, λοιπόν, δεν φοβάστε αυτός ο ανταγωνισμός?
0: Όλα τα υπόλοιπα εγχειρήματα τα οποία περιγράψατε και τα οποία κυοφορούνται ή ενδεχομένως προκύψουν, δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας.
1: Κάτι τελευταίο.
0: Δεν
1: φοβάστε ότι αυτός ο ανταγωνισμός για την δεύτερη θέση μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα θα λειτουργήσει ανασταλτικά για την αντιπολίτευση και υπέρ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας σε τελική ανάλυση ή όχι?
0: Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχει διαγωνισμό ούτε για τη δεύτερη, για την τρίτη, ούτε για την
1: τέταρτη. Αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, θεσμικά.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε.
0: Κύριε Παπαγιάννη, θεσμικά και κοινοβουλευτικά.
1: Η κάλπη θα μιλήσει, αλλά προς το παρόν έχουμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Θεσμικά και κοινοβουλευτικά υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μόνο κόμμα που έχει σοβαρό, στιβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα και διεκδικεί την εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Διεκδικεί δηλαδή διακυβέρνηση προσωπικές μικροφιλοδοξίες και μοροφιλοδοξίες και ο πολυκερματισμός. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με πολύ σοβαρό τρόπο πορεύεται προς την εξουσία.
1: Τώρα.
0: Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω και κάτι άλλο, γιατί σας άκουγα πριν.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό να τρέξουμε.
0: Στην ανάλυση σας. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να θέλει να παραμείνει Πρωθυπουργός ΕΣΑΗ. Νομίζω ότι σε κάθε δημοκρατική χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, παντού, αν έχεις κάτι να προσφέρεις στην πατρίδα σου, μέσα σε μια θητεία το έχεις κάνει. Θες και δεύτερη, πάρε και δεύτερη. Τώρα, νομίζω ότι έχουμε δει το έργο. Εάν ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό να δει για την τσέπη του, για την κοινωνία, για τα παιδιά του, για τη στέγαση, για τους νέους ανθρώπους, νομίζω ότι πρέπει να επιλέξει κάτι διαφορετικό.
1: Τώρα,
0: κάτι διαφορετικό δεν μπορεί να προέρθει ούτε από την πολυδιάσπαση, ούτε από τα κόμματα του 2 και του 3%.
1: Έχει ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα η Real News, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Προσέξτε. Έχει αποφασιστεί σε σύσκεψη κυβερνητική και στο Πεντάγωνο η αύξηση σημασίες για το ενδεχόμενο αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού χώρου. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν πληροφορίες και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά γενικότερα πληροφορίες, εκτιμήσεις στην κυβέρνηση πως θα ξεκινήσουν πάλι τις παραβιάσεις. Πώς μπορεί να αντιδράσει διπλωματικά η Αθήνα?
0: Απλά πράγματα. Δεν πρόκειται μόνο για απλές παραβιάσεις, ούτε για μια ναύτεξ, όπως πριν από 2 μήνες είχαμε συζητήσει και η οποία χώριζε στη μέση του Αιγαίου και τότε είχα πει εδώ και τώρα δράση, αλλά κάποιοι στην Αθήνα την υποβάθμισαν λέγοντας ότι είναι οδηγία προς ναυτιλωμένους. Σήμερα βλέπουμε τα πόνερα αυτής της αδράνειας, κύριε Παπαγιάννη, και σε 2 εβδομάδες από τώρα γνωρίζουμε από πηγές της Άγκυρας επιβεβαιωμένες ότι έρχεται στην τουρκική εθνοσυνέλευση νόμος ο οποίος αποτελεί φαρπαγή εθνικής κυριαρχίας και προσπάθεια αλλαγής των συνόρων μονομερός. Ναι. Δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στα νησιά και μιλάει ακόμα και για προσάρτηση εδαφών της χώρας. Το ξέρετε ότι η Κάσος είναι μέσα στη γαλάζια πατρίδα. Άρα, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εμείς το σε ανώτατο επίπεδο, συναντήθηκα και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη Πέμπτη. Καταθέσαμε ερωτήσεις. Έχουμε χτυπήσει καμπάνες, όχι καμπανάκια, καμπάνες. Και ζητώ από το Υπουργείο Εξωτερικών να πάρει το βαλιτσάκι του Υπουργός, να ενημερώσει όλους τους ομολόγους του ότι κυοφορείται νομοθεσία που όχι μόνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά αποτελεί προσπάθεια μονομερούς αλλαγής των συνόρων. Και τον Πρωθυπουργό, σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στο Συμβούλιο Κορυφής, να θέσει το θέμα και να βάλει στο τραπέζι το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Εάν η Τουρκία, που θα το κάνει και το ξέρουμε, και δεν χωρεί καμία ολιγορία ούτε φνιδιασμός, μην γυρίσει κάποιος και πει ότι ρε παιδιά δεν ξέραμε και φνιδιαστήκαμε, το ξέρουμε 10 μέρες τώρα ότι κυοφορεί.
1: Στείλατε το μήνυμα και νομίζω ότι θα
0: Τουρκία,
1: το ακούσει η κυβέρνηση.
0: Αν η Τουρκία ενεργοποιήσει αυτό το νόμο που θα το κάνει, αυτό αποτελεί ευθεία παράγραφα να έχουμε προετοιμαστεί για τα πάντα. Από κυρώσεις και εμπάργκο μέχρι το ενδεχόμενο να χρειαστεί τα πλοία μας να βρίσκονται εκεί από πριν. Κύριε Παπαγιάννη, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Το λέει και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας. Το λένε όλες οι διπλωματικές πηγές. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους στρατιωτικούς κύκλους. Χθες συμμετείχα σε μια στρογγυλή τράπεζα στο Caravel, στο Money Show, με ναυάρχους, απόστρατους, ανθρώπους πέρα από τις κομματικές αντιπαραθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Οι
1: λοιπόν,
0: όλοι κουρούν τον κόδωνα του
1: κοινού. Μου γράφει βέβαια ο συνάδελφός σας, ο Γιώργος Αυτιάς, ότι το άρθρο 42 είναι πρώτο στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Άρθρο 42, παράγραφο

0: αυτά. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Η οποία ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής δεν περιλαμβάνει μόνο τα στρατιωτικά μέτρα, αλλά και κάθε άλλο μέτρο, αντίμετρο, προκειμένου
1: να. Καλημέρα, μα σύνοδο κορυφή. Το είπε και χθες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν.
0: Κύριε Παπαγιάννη, αυτό που χρειάζεται τώρα, ξέρετε ποιο είναι. Όχι λόγια και ευχολόγια, πράξεις. Η Τουρκία δεν πρέπει να της επιτραπεί να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Πριν από 30 χρόνια προσγειώθηκε μία μέρα ένα κάζους μπέλι και από τότε δεν μπορούμε να αποκτήσουμε...
1: Καλημέρα κύριε Πανατούρη. Την καλημέρα μας. Μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Είναι το μπορώ να πάρω.
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις χεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομιμονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει πέσει? Wired Greece, εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πέρασε η ώρα. Πάμε να κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Μέρα μου στη Μαργαρίτα που συμφωνεί μαζί μου, μας ακούει κάθε Σαββατοκύριακο και της άρεσε η τοποθέτησή μου σχετικά με τον Ακύλα. Και εμένα το τραγούδι, Γιάννη, δεν μου άρεσε. Θα ψήφιζα για πρώτο Ιταλία. Και εγώ Ιταλία θα ψήφιζα για πρώτο, Μαργαρίτα. Αλλά πραγματικά ο Ακύλας έχει καλή φωνή και μιλάει πολύ καλά ακόμη και στα αγγλικά. Γενικά είναι συμπαθέστατος. Η αλήθεια είναι αυτή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσουν να τον φάνε από αύριο τον άνθρωπο επειδή ήρθε δέκατος. Αυτές ήταν οι δυνατότητες του τραγουδιού. Μια χαρά. Μην το βλέπουμε άδειο το ποτήρι, να το βλέπουμε γεμάτο. Πολύ δυνατό το μήνυμα του Χαράλαμπου. Καλημέρα Γιάννη. Πιστεύω ότι

0: Μπροστά στον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα, απαιτείται υπερκομματική συσπήρωση, κάτι λιγότερο από αυτό ίσως είναι εθνική προδοσία. Με την τοξικότητα που υπάρχει, αγαπητέ μου φίλε, στο πολιτικό σύστημα, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αυτή, δηλαδή, να προκύψει ή να διαμορφωθεί κάποια υπερκομματική. Ακολουθεί η Χρύσα Κλητσιώτη με τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Θα είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα. Κάντε κάτι διαφορετικό. Βγείτε από το σπίτι, αλλάξτε την καθημερινότητά σας, κερδίστε χρόνο, ανασάνετε, δείτε τους δικούς σας ανθρώπους, αγαπήστε, ζήστε όμορφα φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
1: Πού θα στέλνει το κορμί μας στο πρίμα νύστα.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Duro-Steel στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box.
8: Η ώρα στον ίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
9: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνονται σήμερα. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις 9 ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο nkos.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία της επικράτειας.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας από επίθεση με μια επανδρομένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη Μόσχα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η φορά στην ιστορία της η Manchester City κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας στον τελικό που έγινε στο Wembley και κέρδισε με 1-0 την Chelsea. Ο Αντουάν Σεμένιο ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της City στο 72ο λεπτό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Βρέχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Θα γίνει.
0: Τη μπαγκαράγκα.
1: Τη μπαγκαράγκα. Εδώ είμαστε, ήρθαμε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ θα είμαστε ως τις 12 το μεσημέρι. Βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά για την Eurovision.
0: Και όχι μόνο, έτσι.
1: Κι άλλα.
0: Κι άλλα, κι άλλα. Έχω κι άλλα. Λοιπόν, μαζί μας τον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε δηλαδή στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα δελτία ειδήσεων, όπως ξέρετε, η Χρύσα Κλητσιώτη και τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε λέγοντας πολλά συγχαρητήρια στον Ακύλα.
0: Ναι.
1: Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Το παιδί πήγε εκεί για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Είπε και ο ίδιος ότι έδωσε το 100%.

0: 100% από αυτό που
1: μπορούσε. Αλλά πήγε κουβά. Έτσι
0: και πήγε μετά. Κουβά.
1: Γιατί έχει ο άνθρωπος, έχει χιούμορ.
2: Επίσης. Δέκατος. Μια χαρά είναι η θέση του, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τώρα την ανθρωποφαγία.
1: Θα αρχίσει η ανθρωποφαγία, ναι, από αύριο.
2: Εντάξει, το παιδί έκανε αυτό που μπορούσε αρχίσει. Και έκανε ό,τι μπορούσε. Έτσι. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Έτσι κι αλλιώς. Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Βουλγαρία, στην Τάρα.
2: Τα είπαμε. Μπαγκαράγκα.
1: Ναι,
2: συγχαρητήρια και μπράβο τη.
1: Στη Σόφια του χρόνου το Eurovision. Mm-hmm. Πολύ κοντά μας πια. Δεν είναι πολύ μακριά. Mm-hmm. Είναι το καλό ότι έχουμε και Έλληνες μέσα σε αυτό το τραγούδι.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην σύνθεση του τραγουδιού. Και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία ήταν η σύμβολος μουσικής, ξέρεις, φωνητικής,
2: ναι,
1: αυτό,
2: ναι,
1: που
2: φωνητικά
1: λέμε. Νομίζω ότι και από την ομάδα της που φρόντιζε την εμφάνισή της, αν δεν κάνω λάθος, και ο Κομωτής ή η Κομώτρια είναι Έλληνας ή Ελληνίδα.
2: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή έχει αρκετούς Έλληνες.
2: Μάλιστα.
1: Στη συμμετοχή του το τραγούδι, ας το πούμε έτσι. Να πούμε δεύτερον ότι πραγματικά θριάμβευσε χθες σε επίπεδο τηλεθέασης. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Eurovision, όπως και να το δούμε. Η τηλεθέαση έφτασε 70,6%.
2: Μεγάλο!
1: Προφανώς δεν μπορεί να ξεπεράσει το 2004 που είχαμε το 86%, αλλά 70,6% είναι πάρα πολύ.
2: Βέβαια. Η 7 στους 10, παιδί.
1: Η 7 στους 10, 1,5 με 2 παρατέταρτο, 81,2%. Και 2 παρατέταρτο με 2 που κλείνει πια η Eurovision, έχουμε 83,8%, 84%.
2: Ναι, λοιπόν, τι άλλο θέλουμε. Εντάξει, μια χαρά πήγαμε.
1: Μας ενδιαφέρει ως Ελλάδα, το θέλαμε, βέβαια, να το δούμε, βέβαια, θέλω να πω.
2: Βεβαίως και μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, είναι ένα ωραίο πάρτι, είναι μια ωραία οργάνωση.
1: Ναι.
2: Θα πάνε τα παιδιά, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, θα τη δει.
1: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η σκηνική παρουσία. Το έλεγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, λίγο πριν μπούμε μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι από το 1998 που πήγε η Dana International και μετά, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα στη Eurovision. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο ήχος που βγαίνει, βέβαια. Δηλαδή δεν έχει σημασία το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του τραγουδιού, αλλά εάν το κουπλέ γίνεται τσίχλα.
2: Βέβαια.
1: Τσίχλα στο μυαλό εννοώ, κατάλαβες.
2: Τσίχλα γίνεται, πώς δεν γίνεται.
1: Πώς ήταν το φέρτο, το
2: μπαγκαράγκα. Μια νιά, ρε παιδί.
1: Μπαγκαράγκα. Αλλά το,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Το φέρνεις μαζί σου. Αυτό. Το κουπλέ. Αυτό. Από το 1998 και μετά.
2: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Ισραήλ. Το οποίο ήρθε δεύτερο.
1: Επίσης, τα προγνωστικά κουβά γεμάτο.
2: Τίποτα, όλα.
1: Δεν κουβά γεμάτο.
2: Ρουμά Φινλανδία. Ρε παιδί μου, ήταν στη δεκάδα, αλλά εμείς εδώ τους είχαμε πρωτοδεύτερους ανθρώπους.
1: Το πρόβλημα δεν είναι η Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι η Φινλανδία που τη δίνανε όλοι πρώτοι.
2: Πρώτοι, ναι.
1: Και ήρθε πέμπτη, έκτη, ήρθε μετά
2: και την Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία. Δεν ήταν η Βουλγαρία τόσο ψηλά.
1: Η Βουλγαρία άρχισε να κερδίζει από τον ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή και ακούσαμε αυτό το κουπλέ.
2: Το μπαγκαράγκα.
1: Ναι, και από εκεί και μετά άρχισε να αλλάζει. Η Φιλανδία την είχαν πρώτη, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε.
2: Μολδαβία, Ουκρανία, μες στη δεκάδα.
1: Ναι.
2: Δεν τα είχαμε αυτά.
1: Και η Ιταλία, ο Ιταλός λέγανε ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι, αλλά ο άνθρωπος έπρεπε να είναι 10 χρόνια νεότερος.
2: Η Γαλλία.
1: Αλλά δεν ήταν 10 χρόνια νεότερος.
2: Η Γαλλία που ήταν. Πίσω από εμάς.
1: Ναι, η Γαλλία.
2: Στην 11η θέση.
1: Καλά, η Γαλλία.
2: Δηλαδή, ήταν καλό τραγούδι. Δεν ξέρω, βαθμοί, δεν ξέρω, πρέπει να μας εξηγήσουν και λιγάκι πού.
1: Δεν τα βότι, πώς ψήφισε το κοινό.
2: Οι χώρες.
1: Ήταν, ναι, οι επιτροπές.
2: Οι χώρες.
1: Οι επιτροπές είχαν μια απόλυτη ανατροπή.
2: Το Ηνωμένο Βασίλειο ένα.
1: Δεν πάει πάνω από δύο έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 10 χρόνια.
2: Τώρα ένα.
1: Δεν πάει πάνω από δύο.
2: Δεν ξέρω.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, οι Βρετανοί στέλνουν κάτι που δεν είναι πάντα έως ποτέ.
2: Η Αυστρία 6, η Γερμανία 12, που ήταν καλό τη Γερμανία, παιδί μου. Καλό τη κοτοκομματάκι. Δεν ήταν κακό. Τέλος πάντων, εδώ το θέμα είναι ότι η Γαλλία πήγε πίσω από εμάς,
1: ναι.
2: Και ήταν, δηλαδή την είχαμε μπροστά.
1: Πήραμε και τα 2-12 μας κλασικά από την Κύπρο και ένα από, από τη Σερβία.
2: Μας έδωσαν πάντα. Και οι Σέρβοι.
1: Οι Σέρβοι.
2: Αδέρφια.
1: Ναι.
2: Εντάξει, άκου. Μπράβο στον Ακύλα, εγώ αυτό έχω να πω.
1: Μια χαρά ήταν,
2: και προσέξτε, παιδιά, μην αρχίσει ανθρωποφαγία, θα σκοτωθούμε. Δηλαδή, το παιδί τώρα που θα έρθει, θα αρχίσουν. Αυτοί που λέγανε ότι ήταν καλός και ήταν πρώτος, ότι θα βγαίνει πρώτος, θα πούν. Και το τραγούδι ήταν λιγάκι αυθύριζαν το παιδί.
1: Η απάντηση είναι ότι δεν βγήκε ένα καλλιτεχνικό τραγούδι που είναι τέτοιο αποτυπώματος που θα το θυμόμαστε για χρόνια. Βγήκε ένα τραγούδι που έχει ένα κουπλέ που θα θυμόμαστε για χρόνια. Το κουπλέ.
2: Αυτό που είσαι εσύ, παιδί, το καλοκαίρι στις παραλίες έχει να γίνει.
1: Μπαγκαράγκα
2: και ρούμι.
1: Βρε, να σε δω και σένα να
2: χορεύω. Ρούμι, αν το χορεύω.
1: Βρε, να σε δω και
2: σένα. Το λαχούρι το ετοιμάζω εγώ.
1: Βγες και εσύ. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι και Έλληνες πίσω από αυτό. Να το χαρούμε κι εμείς, να το χαρεί και ο Κοντόπουλος, γιατί έχει πάει πάρα πολλές φορές στη Eurovision και έχει φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση ο άνθρωπος.
2: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έδωσαν τον αγώνα τον καλό.
1: Ναι, μπράβο.
2: Να ακούσουμε Ακύλα, θα ακούσουμε μετά.
1: Θα ακούσουμε Ακύλα, παιδί μου. Και αυτό θα παίξει πολύ, μην νομίζεις. Και αυτό θα παίξει. Και το Τζάλα θα παίξει. Θα παίξει, έχει να γίνει.
2: Θα γίνει τη.
1: Υπάρχει την χρονιά που δεν βγήκε η Φουρέρια, το Φουέγκο.
2: Ναι.
1: Είχε σαρώσει την Ευρώπη.
2: Ναι.
1: σε όλα τα κλειδίκια, αλλά παρόλο

0: Αυτά το τραγούδι έχει σαρώσει τα πάντα όλα.
1: Μου στέλνει ο συνάδελφος, ο κύριος Παπελιόπουλος, ο διευθυντής.
0: Για πες μας, ο κύριος Παπελιόπουλος.
1: Εγώ στο είπα, μου λέει χθες, η Βουλγάρα είναι δύναμη με το τραγούδι της.
0: Ξέρει και ο Παπελιόπουλος από.
1: Το είπε όμως, η αλήθεια είναι ότι το είπε.
0: Χθες
1: μου το είπε το απόγευμα.
0: Πώς το είπε.
1: Εγώ ποντάρω, μου λέει Βουλγάρα, Βουλγαρία.
0: Πώς το είπε αυτό.
1: Έλατε. Μου το πει. Το επιβεβαιώνω.
0: Τι καλλιτεχνικό κριτήριο προχώρησε σε αυτή τη διαπίστωση. Τέτοια
1: πολύ
0: γνώστη μουσική και Eurovision, τόσο πολύ, κύριε Παπαϊλιόπουλε.
1: Στο πεντάγραμμο πάνω κατά πάνω.
0: Πάνω κατά πάνω, πάνω κατά πάνω.
1: Μπράβο του πάντως το εισιτήριό του.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Κατά τα άλλα τα προγνωστικά, παιδιά, αυτό νομίζω ότι μόνο πρέπει να κρατήσουμε από την Eurovision.
1: Δηλαδή ψήφισαν όπως ο πρόδρομος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, όπως πρόδρομος ψήφισαν.
0: Ψήφισα και εγώ ψήφισα χθες. Ε?
1: Και εγώ ψήφισα.
0: Ψήφισα.
1: Τρεις φορές όμως.
0: Όχι, εγώ ψήφισα αρκετές.
1: Τον Ακύλα, τρεις.
0: Τον Ακύλα δεν πάω να τον ψηφίσει, κι εγώ. Αλλά...
1: Εγώ θα σου πω την Αυστραλία.
0: Κι εγώ μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Mm. Δεν θα γίνει έτσι και να κέρδιζε η Αυστραλία, θα γίνονταν στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Α, επίσης.
1: Γιατί, αν δεν γίνεται εκτός ευρωπαϊκού
0: θα
1: χώρου.
0: Θα επιλέγανε την Αθήνα.
1: Να έρθουν, να έρθουν εδώ, να έρθουν.
0: Μήπως βοηθήσουμε τη Σόφια τώρα. Έχει σημασία και η διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ καλή η διοργάνωσή του. Πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό του.
1: Παιδιά, ήταν μια σκηνή όλο γύρω-γύρω.
0: Εξαιρετική.
1: Είχε εφέ και στο πάτωμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είχε κάμερες κάτω.
0: Υπάρχουν.
1: Ήταν όλο ένα τρισδιάστατο
0: πράγμα. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία εικόνα.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε περάσει μια νέα εποχή παρουσίασης. Έχει σημασία η εικόνα.
1: Βέβαια.
0: Που είναι η σκηνική. Από το 1998 και μετά όλα άλλαξαν.
1: Ωραία, ωραία. Μπαγκαράνγκα.
0: Και κάπως έτσι περάσανε πόσα χρόνια, 28.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο μας.
1: Παιδιά, έκανε δηλώσεις στο πεδίο Ακύλας και λέει έδωσε το 100% του εαυτού μου.
0: Αλλά συνεχίζει μετά δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αλλά πάλι κουβά. Εντάξει, έχει χιούμορ τρομερό.
0: Έχει χιούμορ, μωρέ, όλοι μας έχουμε. Παδάκης, ο κύριος Αντώνης Παδάκης.
1: Ο Αντώνης.
0: Λέει να δω το Νίκο, λέει, με σκουφάκι και μπότες Ακύλα να χορεύει.
1: Και να κάνω έτσι. Θα κάνω κουνάκι και πάλι.
0: Το σκουφάκι πολύ το χολατρέψει, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Θα μας φέρουνε, λέει, κάτι σκουφάκια.
0: Ο Μπάκας μου, ο Γρηγόρης, θα μου το φέρει.
1: Ναι.
0: Ναι, το θέλω πάρα πολύ.
1: Να το φέρει, να χορέψουμε.
0: Μου αρέσουν αυτά τα καρτουνίστικα.
1: Ωραία, ωραία. Κατά τα λοιπά, ως συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης θα δώσει ένα μήνυμα ενότητας.
0: Καλά.
1: Και εκλογές το Μάρτιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν θα σηκώσει τα διάφορα γάντια που πέσανε, γιατί είχαμε διάφορες
1: τοποθετήσεις. Δεν υπάρχει νόημα να τα σηκώσει τα γάντια.
0: Όχι, μα δεν έχει νόημα. Αλήθεια είναι αυτό. Νόημα. Τώρα είναι στο δρόμο προς τις εκλογές, άρα δεν υπάρχει νόημα.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι ισχυρός μες στο κόμμα. Δηλαδή τώρα και ο Άδωνης είπε τις κουβέντες του. Ο Δένδιας είπε τις δικές του.
0: Παραπάνω είπε.
1: Παραπάνω. Ο Χατζηδάκης είπε τις
0: κακελαρίες. Είπε για τις κακελαρίες. Δεν θέλει το. Δεν είναι στο DNA της παράταξη ο λαϊκισμός.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν τα έλεγε για μένα αυτά.
1: Τα είπε, αλλά.
0: Μάτια. Μη συνεχίσεις.
1: Στα δικά μου, μα για μένα μιλάω.
0: Μη συνεχίσεις.
1: Δεν έχει αυτό το γκέλ ο κύριος Δένδιας.
0: Στα δικά σου μάτια.
1: Δεν το κάνει το γκέλ.
0: Στα δικά σου
1: μάτια. Είναι δηλαδή πολύ κομιλφό ο κύριος Δένδιας. Είναι λιγάκι αφιψηλού.
0: Πες το μας και αυτό, τι θες να κάνει.
1: Πολιτική αφιψηλού.
0: Τι θες να κάνει.
1: Όταν είσαι υπουργός άμυνας, συνήθως ξέρεις κάνεις αφιψηλού. Κατέβα πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά.
0: Η θέση του δεν είναι.
1: Πιο χαμηλά στα στρώματα τα λαϊκά όταν θες να διεκδικήσεις.
0: Όλα. Δεν άκουσες τι είπε στην ομιλία του. Είπε ότι η παράταξη έχει συγκεκριμένο DNA. Έτσι δεν είναι ούτε αυτό, ούτε ψηλιτώνει, ούτε αυτό το στυλ, ούτε. Έχει συγκεκριμένο DNA.
1: Ποιο είναι, ρε παιδί.
0: Το δικό του.
1: Δεν το έχει παράταξη το δικό του. Αυτό έχει το δικό του DNA. Η παράταξη έχει άλλο DNA. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τον Μπολάκη.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Να πούμε
1: μα
0: ότι...
1: τι είπε ο άνθρωπος.
0: Να πούμε ότι είχε φτάσει κάποια στιγμή και ο Αλέξης
1: Τσίπρας. Τον διέγραψε ο Φάμελος. Βέβαια.
0: Είχε φτάσει. Το λέει και στη Μαρία παραλήρωση.
1: Το λέω γιατί ξαφνιάστηκε.
0: Είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά και ο Αλέξης Τσίπρας. Παύλα παράγραφος. Δεν έχει κάτι παρακάτω. Ενώ τώρα πήγαμε πολλά βήματα παρακάτω.
1: Στο τσικ.
0: Ναι, τώρα,
1: τώρα
0: δεν ξέρω.
1: Στο τσακ.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Πρόσεξε, τον έδιωξε βέβαια από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
0: Θα
1: δούμε τι θα γίνει στη γραμματεία που λέει.
0: Τι θα γίνει στη γραμματεία,
1: δεν ξέρω εγώ.
0: Τι θα γίνει στη γραμματεία.
1: Τέλος πάντων, ο κ. Πολάκης έπρεπε να τον έχουν διώξει από καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Φάμελος βρέθηκε.
0: Ναι, ήταν, εντάξει, ήταν πολύ. Η ανακοίνωση, αυτό που είχε η ανάρτησή του ήταν πολύ αιχμηρή. Παραπάνω
1: τώρα
0: από αιχμηρή για την.
1: Ρεσί, τον λέει ουσιαστικά το Φάμελο βλάκα.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, ναι, να μιλάμε να μιλάμε.
0: Παραπάνω από αιχμηρή, αλλά πάντα η. Περίμενε, πάντα οι αναρτήσει του κ. Πολάκη αιχμηρέ είναι.
1: Ναι, ρεσί,
0: δεν αρχηγό είναι κομιλφόβια και σ' αρέσει,
1: ναι,
0: η λέξη κομιλφό. Δεν
1: αρχηγό,
0: είναι.
1: Όμω, να απευθύνεσαι έτσι τώρα, το παράκανε.
0: Ήταν αποφασισμένο να τραβήξει το σκηνή, μπορεί να το ήθελε κιόλα.
1: Και ο Φάμελο τον διαγράψει. Αποφασισμένη. Ο Πολάκης θα τα πάρει. Μα θα τα πάρει. Αυτά φύγουν οι άλλοι, θα πάνε στον Τσίπρα.
0: Αυτό σου λέω. Ο οποίος και ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια ανάρτηση σήμερα.
1: Με το χέρι που κάνει έτσι.
0: Έχει τα δάχτυλα που χτυπάνε στο τραπέζι και γράφει το Σεπτέμβριο θα είναι αργά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το Μάρτιο έχει γράψει προχθές θα είναι νωρίς.
1: Ο Μάιος. Είναι στη μέση.
0: Ο Γιάννης Τσακίρης που ξέρει τα πολλά, όπως ξέρεις.
1: Και ο νους του κατεβάζει.
0: Ναι, είπε

0: περίπου κοντά στις 10 Ιουνίου.
1: Έως 10 Ιουνίου, είπε.
0: Γιατί είχε πέσει το σενάριο για τις 26 Μαΐου, έλεγε ο Γιάννης. Όμως κάηκε επειδή 21 Μαΐου είναι η ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Οπότε θα ήταν λίγο άκομψο να βγει η ανακοίνωση 5 μέρες μετά. Κατάλαβες, την καταπιεί μία την επικαιρότητα.
1: Εδώ, μωρέ, διαγωνιζόμαστε ποιος θα ανακοινώσει κόμμα. Πρώτη φορά το βλέπω σε χώρα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Και τι, δεν είναι, υπάρχουν
1: 500 κόμματα.
0: Διεργασίες. Υπάρχουν διεργασίες.
1: Εδώ κάθε μήνα ανακοινώνουμε στην Ελλάδα και ένα κόμμα.
0: Δύο είναι, δεν είναι παραπάνω. Δύο είναι αυτά που θα ανακοινώνουμε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν αποφάσισε τη διαγραφή του αγαπημένου μας κυρίου Πολάκη. Τον θέτει αυτομάτως εκτός των καθοδηγητικών οργάνων. Δεν θα καθοδηγεί το κόμμα ο κύριος Πολάκης.
0: Δεν θα παίρνει μέρος στα όργανα που αποφασίζουν. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Έτσι το λέμε εμείς. Καθοδηγητικά όργανα.
0: Ναι, καλά. Εσείς.
1: Λοιπόν. Και ο κύριος Πολάκης δήλωσε ότι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ διαγραφών από τρεις προέδρους. Και μπράβο του. Καλά, έκανε άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά συνεχίζει με παρησία. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί κάποιος με τον κύριο Πολάκη, αλλά ο κύριος Πολάκης συνεχίζει με παρησία και λέει την άποψή του με το όποιο κόστος.
1: Βέβαια.
0: Αυτό έχει μια σημασία για τη στάση του, έτσι, για το ποιος είναι, δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Λέει, έσπασα, λέει, το ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά, λέει, με διαγράφουν. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία μίση σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω, λέει, να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Δυστυχώς τόσος είναι. Και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Ποια διάλυση? Θέλουν να φύγουν, φεύγουν, μου λέτε. Δηλαδή, να κάνει ο Φάμελος τώρα.
0: Λίγο να καθαρίσουμε αυτό που είπε. Ναι. Έχουν βγει βουλευτές, θυμάστε τον κύριο Σημαίο και Δικόπουλο, που λένε είμαι έτοιμος να παραιτηθώ, ας το πούμε έτσι, για να πάω στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σου λέει δεν γίνεται, βέβαια. Δεν υπάρχει ακόμα το κόμμα. Δεν μπορεί να δηλώνεις εσύ ότι είσαι έτοιμος να φύγεις να πας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Σου λέει πρέπει να τους μαζέψουμε λιγάκι.
1: Δεν μαζεύονται, ρε εσύ. Ο Παύλος ο Πολάκης ξέρει ότι δεν μαζεύεται. Και θέλει να κάνει το λεονταρισμό του. Ξέρει ότι αυτό δεν μαζεύεται.
0: Παρ' όλα αυτά δεν ακούγεται ευχάριστο σε ένα κόμμα να δηλώνουν οι βουλευτές του ότι είναι και το κόμμα να υπάρχει ακόμα, να μην έχει διαλυθεί. Σου λέει εντάξει, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχουμε εμείς και συνεδριάζουμε και αποφασίζουμε και πάμε στα συνεδριά.
1: Αποφασίστε, εσείς θα φύγει ο άλλος ο οποίος θέλει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα το βάλω τώρα δερβέναγα στο κεφάλι μου εγώ τον Πολάκη. Αν θα φύγω ή όχι. Τι εντάξει.
0: Τώρα δεν λέμε, δεν πειρασπιζόμαστε.
1: Οφάμελο.
0: Σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει ένα κόμμα.
1: Εσύ πλάκα μου κάνεις τώρα. Εσύ είναι η πρώτη φορά που τα βλέπεις αυτά.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τώρα μην τρελαθώ.
0: Αλλά σου λέω
1: εδώ
0: καλά.
1: Είναι η Πασόκη, έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε κανείς να πει ότι είσαι λίγος.
0: Δεν παραιτηθήκανε για να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Με τον καιρό έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε τώρα, κατάλαβες, πριν ακόμα ανακοινωθεί.
1: Εσύ,
0: η Νέα Δημοκρατία υπήρχε.
1: Παιδιά, μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός, θα ξανακάνω ένα ακόμα καινούριο. Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Κάντο, καρδούλα μου.
1: Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Εγώ κάντο. Όταν θα έρθει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και θα το απαγορεύσω. Εγώ του Σημειώνου του Κεδίκογλου να κάνει.
0: Βρέα στο Σημειώνου. Είναι παράδειγμα το. Λέμε, θα το προαναγγέλει μέχρι να πα. Τι είναι, όχι στον Πολάκη.
1: Σε ποιον τότε.
0: Σου λέει να συνεδριάσουν τα όργανα.
1: Όταν κρίνει ο πρόεδρος, θα συνεδριάσουν τα όργανα. Τον Πολάκη τον βάλαμε δερβέναγα στην ηγεσία. Αν ήταν πρόεδρος, να συγκαλούσε την πολιτική γραμματεία ο Πολάκης.
0: Το ζητάει, αυτή είναι η οπτική.
1: Ναι, αλλά δεν το ζητάει, βρίζει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν το ζητάει.
0: Μα δεν σου λέω αυτό, Βρενικό.
1: Βγαίνει και
0: σου
1: το κάνει τον άλλον
0: οπτική.
1: Κουρέλι.
0: Εννοείται.
1: Δεν τρελαθούμε τώρα.
0: Η κριτική του είναι πάνω από αιχμηρή. Το είπα και προηγουμένως.
1: Τώρα δεν είναι κριτική, δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
0: Μην τη χρησιμοποιήσω.
1: Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο κάνει ο Πολάκης. Ο άνθρωπος είναι.
0: Αυτό σε αυτό έχουμε καταλήξει, Νίκο. Πάμε παρακάτω. Στο παρακάτω.
1: Ποιο παρακάτω? Δεν υπάρχει παρακάτω.
0: Το παρακάτω είναι.

0: Εγώ σου μιλάω για κάτι γενικό, δεν σου μιλάω για τον κύριο. Το λύσαμε αυτό.
1: Ρε παιδί μου, κριτική μπορούμε να κάνουμε.
0: Ήταν άκομψο. Το λύσαμε.
1: Όχι άκομψο. Ήταν βαρύ. Πολύ του Πολάκη.
0: Πολύ τώρα... και άκομψο και βαρύ.
1: Τι, είναι, τώρα ο άνθρωπος είναι άντε. Τέλος.
0: Αυτό πάμε. Το λύσαμε. Δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Ναι. Και η απόφαση ελήφθη.
1: Τώρα θες να μιλήσω, τώρα προσπαθώ να τα πω.
0: Όσοι πάνε να πάνε. Δεν υπάρχει κανείς να μην πάει.
1: Όλοι. Άρα εδώ υπάρχει άλλο.
0: Όλοι. Εσύ έλεγες όχι όλοι.
1: Όλοι θέλουν να πάνε. Δεν ξέρω να τους πάρει. Να δούμε. Αλλά όλοι θέλουν. Προς τα εκεί.
0: Εντάξει, είναι και απόφαση συνεδριακή αυτή να υπάρχει, ρε παιδί.
1: Αυτά πάει να προλάβει ο Παύλος. Ο Παύλος, αυτά πάει να προλάβει.
0: Εσύ τέλος. Και νομίζω ότι έχει και δίκιο 100%. Ότι δεν θα τους πάρει όλους.
1: Όχι, δεν τους πάρει. Αλλά και να τους πάρει θα είναι στα θεωρία. Ελάτε, αλλά εγώ θα βγάζω αυτούς τους 20 μπροστά. Μπιζόγλυρο, Γκάκο, αυτούς που θέλω.
0: Ξεκινάει από εμάς πάντα, βέβαια. Εμάς βγάζει μπροστά.
1: Να μην πω ονόματα που μπορεί να παρεξηγηθώ.
0: Ακούσε με, τα θεωρία στο Παλάσι είναι πολύ σημαντική θέση. Έχουν το ακριβότερο εισιτήριο.
1: Ναι, πίσω.
0: Δεν είναι θεωρία, είναι.
1: Ναι, αλλά θα κάθεσαι πίσω, όχι μπροστά. Εγώ θα μιλάω μπροστά. Φύγαμε. Και 24 θα φύγουμε. 25.
0: 25 είναι, Νίκο.
1: Για να δω πότε θα πάει το.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις ισότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το ΕΡΙΣ. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος.
11: In Κεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Πληροφορική. Από το 1992 η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα.

0: Αγίου Νικόλαος, γυροκομείο, κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διασπίση σας στο 26710 25909.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνονται σήμερα. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν να.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πρέπει να παίξεις.

0: χαμός το καλοκαίρι και με το φέρτο.
1: Και με το φέρτο, εννοείται. Εννοείται. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Λέει ο Αβραάμ, έχει στείλει ένα μήνυμα. Η σειρά λοιπόν είναι η εξής. Βουλγαρία. Σέγγεν πρώτα, ναι. Ευρώ δεύτερο, Eurovision και μετά ακολουθεί μνημόνιο. Καλημέρα, Αβραάμ.
0: Γεια σου, Αβραάμ. Ο Παναής, καλημέρα. Eurovision λέει απόλυτη ξεφτύλα γενικά σαν θεσμός. Κάτσε, βρε Παναγιώτη.
1: Δεν του άρεσε καθόλου. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα, κάτσε. Έτσι. Καλημέρα,
0: γεια σου, Παναγιώτη. Η Κατερίνα, καλημέρα.
1: Γεια σου, με υγεία.
0: Οι προσδοκίες μας πήγαν κουβά, λέει. Ο αγαπητός κύριο Γκάκο, πολύ καλό κορίτσι, η Δίδα Ντάρα. Καλή και καλή Κυριακή.
1: Γεια σου, αγαπητέ.
0: Πού την ξέρει, είναι φίλη του. Και ο Πρόδρομος το είπε.
1: Και, αυτό
0: και ο Παπαγιώπουλος.
1: Ναι, μα έχετε πολλές φίλες. Λοιπόν, ο Real Broker. Ο Φουκαράς χρόνια τώρα το φωνάζω. Στείλτε το ρογκάκο στο Eurovision να σαρώσουμε, αλλά κανείς δεν με ακούει. Καλημέρα, Real Broker.
0: Θα πάω, θα το κάνω καθιστό εγώ το τραγούδι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα σας.
1: Λέει για τον Κοντόπουλο.
0: Για τον σκηνοθέτη, τον Κοντόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Κρύβεται, λέει, Έλληνας, λέει ο Κώστας. Από πίσω, βέβαια.
1: Συνθέτης, βέβαια, όχι σκηνοθέτης, ναι. Ωραία, τι
0: στη Βάρνα λέει και όχι στη Σόφια λέει θα κάνει Μουργαρίδη διαγωνισμό, μήπως.
1: Επειδή είναι από τη Βάρνα.
0: Ναι.
1: Η Ντάρα είναι από τη Βάρνα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω.
0: Στην πρωτεύουσα.
1: Στην πρωτεύουσα. Δεν έχει πολλές δυνατότητες. Τώρα φαντάζομαι η Βάρνα για να κάνει τόσο μεγάλο διαγωνισμό με τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, αγάπες.
1: Σου λέει εκεί υπάρχει ανατροπές. Πάντα τα προγνωστικά να το πούμε. Εάν ξεχωρίζει κάτι από τη χθεσινή νύχτα είναι ότι τα προγνωστικά όλα πήγανε κουβά.
0: Έξω.
1: Δηλαδή, ποιος είχε το Ισραήλ μπροστά? Κανένας.
0: Καλέ δεύτερο το Ισραήλ τώρα.
1: Κανένας.
0: Ο αγαπητός, πολλά μπράβο στον Ακύλα μας. Έτσι, πολλά μπράβο. Ο Σταύρος λέει ρε παιδιά, με ελληνικούς στίχους τι να καταλάβει η Επιτροπή. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά τώρα. Και μπράβο του όμως που ήταν ελληνική στίχη.
1: Ναι, εντάξει. Σημαντικό είναι.
0: Γιατί και οι Αλβανοί στη γλώσσα τους ήταν, στα αλβανικά.
1: Ο Κωστής λέει: αν έχεις η μάνα σου, η Πολυτέχνη, βλέπεις και τα αδέρφια σου, αν έχεις και εκεί στην Κωνσταντζα και στη Σερβία.
0: Έτσι, βεβαίως.
1: Έχει παντού.
0: Πολύτεχνος. Ο Αβραάμ, μάλλον η Βουλγαρία το πάει για Bank Samba, εκεί που χορεύουν πρώτα οι τράπεζες και μετά οι καταθέτες, λέει. Καλημέρα, Αβραάμ.
1: Το Ισραήλ αποδεικνύεται ότι πήγε στον κουβά η προπαγάνδα και κάτι ανάλογο συμβαίνει. Θα συμβεί με τις δημοσκοπήσεις. Λέει η προπαγάνδα για το Ισραήλ, αυτή που δεν ήθελα
0: ναι.
1: να πάρει μέσα.
0: Και ο ΕΜΕΣ όμως είναι πολύ καυστικός. Μυρίζομαι ότι ο Κούλης λέει θα πάθει ότι και ο Ακύλας. Κουβά δηλαδή.
1: Κουβά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Και ο Παύλος λέει και μετά την Eurovision μου λέτε να πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Απεικονίζει την κατάρτιση της κοινωνίας μας, λέει ο Στέφανος. Μας έχει στείλει για την Eurovision, έτσι.
0: Από τα χαϊδάρια.
1: Από τα χαϊδάρια.
0: Υπογράφει.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά τον Πολάκη δεν τον έφαγε η πολιτική. Κάποια στιγμή της δρακής τον έφαγε, λέει ναι. ο Αβραάμ.
1: Και ο Στυλιανός λέει ήταν πριν πολλά χρόνια διαγωνισμός τραγουδιού. Τώρα τι είναι, μόνο εγώ βλέπω ασχήμιες. Δηλαδή στο μέσο τηλεθεατή αρέσουν αυτές οι εικόνες. Ακούω ακόμη άμπα που κέρδισαν τον διαγωνισμό το 1974 και έγινα soundtrack σε ταινία σε 50 χρόνια. Και μετά έχει αλλάξει ο διαγωνισμός. Δεν είναι αυτή η λογική του πια. Ένα τραγούδι με μεγάλο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.
0: Καλημέρα, λέει ο Αλεξάκης, έστειλε μήνυμα ο Γιώργος, ο συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, μετά το Μούγκα Πούγκα, λέει Μπακαράγκα.
1: Θα το χορέψεις και εσύ, Γιώργο μου.
0: Βέβαια, μαζί θα το χορέψουμε το καλοκαίρι, το Γιώργο.
1: Αυτό να το τραβήξετε και ένα βίντεο, μην πάει χαμένο. Να σας κάνω εγώ στο TikTok.
0: Viral.
1: Να σας κάνω εγώ στο TikTok viral, ναι.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλημέρα, λέει ο κύριος Ραγκαβόπουλος, που ασχολείται εγώ με αυτός.
1: Και τι δουλειά
0: είσαι. Ποιος είναι αυτός, Ραγκαβόπουλος. Που ασχολείται με τη Χούντα της Νέας Δημοκρατίας, ασχολείται και με τον Πολάκη, λέει.
1: Α, καλά, ναι.
0: Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και.
1: Και ο Νικόλαος μας λέει καλημέρα. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει DNA που έχει προκύψει από μίξη DNA της Καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, του Λαού Καρατζαφέρη, του Σημειτικού Πασόκ και.
0: Ναι. Δεν είναι λέει, σωστό αυτό που κάνει ο Πολάκης, αλλά είναι σωστό εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο Τσίπρας πρέπει να κάνει κόμμα και να ενώσει την αριστερά. Άρα να εκμηνεύει το ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, τι ακούμε πρωί-πρωί, λέει.
1: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
0: Καλημέρα. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Κατερινούλα, καλημέρα Κατερινάκη.
0: Το κόμμα Σαμαρά, γιατί το αφήσατε, λέει, ετοιμάζει
1: σωστά,
0: κόμμα.
1: Σωστά, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν έχει.
0: Δεν θα το κάνει.
1: Ναι,
0: εγώ σου λέω στο τέλος δεν θα το κάνει.
1: Στο τέλος, όπως λέει και ο Νίκος, και εγώ αυτό θεωρώ, αλλά υπάρχει πάντα στο τραπέζι, έτσι. Υπάρχει
0: ναι,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Το σενάριο.
0: Ναι, ξέρω αγαπητέ μου συνωμοσιολόγια γιατί το είπε ο Πολάκης, αλλά δεν είναι, δεν συμφωνώ εγώ. Έτσι
1: ναι, εγώ συμφωνώ με την ναι. ουσία, όχι με αυτά, ούτε με τον τρόπο διατύπωσης, μα γι' αυτό λέγαμε με τον Νίκο προηγουμένως. Λέγαμε, δεν είναι, ας φύγουμε από το κομμάτι Πολάκη για τον τρόπο που μιλάει και απευθύνθηκε στο μίμης.
0: Ο Τζίμις που έστειλε το μήνυμα, εμένα περιμένετε ρε Τζίμι να πω ότι αν
1: γιατί
0: έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε λέει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη, λέει. Και η τρελή λέει θέλει να κρυφτεί.

0: χαρά την αφήνει εγώ και καλά για τα προβλήματα που έχει η ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνο του έχει τα προβλήματα. Εγώ τι φταίω, εγώ τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημα, αγαπητέ.
1: Και να περιμέναν από εμάς.
0: Το θέμα δεν είναι εμείς. Το θέμα είναι το πρόβλημα ξεκίνησε από τον Τσίπρα. Δηλαδή, εμείς τι. Εδώ φεύγει ένας πρωθυπουργός, θα κάνει ένα άλλο κόμμα. Και φταίνουν οι δημοσιογράφοι, μωρέ Τζίμι.
1: Δεν έχουμε και τέτοια δυναμική.
0: Γεια σου, Τζίμι.
1: Και ο Στέλιος λέει: μόνο για τον Βολάκη ανησυχείτε τον Τσίπρα. Ανησυχούμε.
0: Δεν ανησυχούμε για κανέναν.
1: Αχ, όχι, δεν ανησυχούμε, Στέλιο μου, καθόλου.
0: Για κανέναν, Στελάκο.
1: Κανένα, παιδί μου.
0: Μην ανησυχείς.
1: Οι κελεστάθηδες, σας ενδιαφέρει το κόμμα Σαμαρά, οι διαφωνούντες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δισογραφικά όλοι μας ενδιαφέρουν. Ναι. Αλλά δεν γεγόμαστε. Θα κοιμηθούμε δηλαδή το βράδυ. Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Επίσης, η κυρία Γκελεστάθη είναι κάτι 24 ώρα πριν. Αυτό έγινε χθες. Δεν έχει σχέση.
0: Καλά
1: αυτό.
0: Τώρα, και άλλο Γκελεστάθη, άλλο Πολάκη.
1: Ναι.
0: Είναι ένα νεοστέλεγο η κυρία Γκελεστάθη.
1: Αλήθεια αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Ο μέγεθος, έχει δίκιο.
0: Εντάξει. Νέα κοπέλα, νέα πολιτικός. Κάποιος δυσαρέστησε προφανώς
1: ναι.
0: μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και έφυγε.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Αλλά έγινε και 24 ώρα πριν. Τον κύριο Πολάκη τον είχαμε στο δελτίο, έγινε χθες.
0: Δηλαδή, ο κ. Πολάκης όλα αυτά τα χρόνια μας έχει.
1: Πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι.
0: Τίποτα. Τι κάνουμε. Για αυτούς που το βρίσκουν φυσιολογικό κάποιος να είναι και να παραμένει βουλευτής σε ένα κόμμα, την ίδια στιγμή λέει ότι θα πάει αλλού η επιστήμη, θα αποφανθεί. Λέγεται σχιζοφρένεια, λέει ο Φόρτσα Παουκάρα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική ρεση.
1: Κανονικά, ναι. Πρέπει λίγο να. Δεν είπαμε να μην φύγει ναι. κανείς ή να μην μείνει. Δεν είναι μαντριά τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Για να θυμηθούμε και παλιές.
0: Βέβαια και άμα φύγει από το Μαντρί.
1: Ναι, για να θυμηθούμε και παλιές ρήσεις οι οποίες έχω γράψει ιστορία. Ναι, ναι. Δεν είναι ακριβώς.
0: Λέει ο Βαγγέλης, σας χαλάει ρε Ρογκάκο Πολάκης. Εμένα να χαλάσει. Εμένα ο Πολάκης μια χαρά. Καλά, κας κάνει τι θέλει. Άλλους χαλάει προφανώς. Πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
0: Πάμε και επανερχόμαστε.
1: Με τον κύριο Φαντή.
0: Ο κύριος Φαντής.
1: Ναι, ναι.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην Clear Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγω. Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλημέρα.
14: Καλώς τον.
13: Θα ήθελα ένα.
14: Έφτασε.
13: Α, και.
14: Εννοείται.
13: Με.
14: Ξέρω, ξέρω.
13: Χωρίς.
14: Βεβαίως.
13: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metal. Σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορίτσι στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.

0: Rouge.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Ρε τι ωραία, πάμε εδώ. Μια χαρά με τον Ακύλα μας.
1: Πού πάμε, όταν λες πάμε κάπου συγκεκριμένα, πώς σου
0: πάμε μια χαρά. Τον αγαπώ πολύ, γενικά, τον αγαπώ.
1: Ναι, καλά κάνεις, κι εγώ. Και το συμπαθώ πάρα πολύ και μου αρέσει και ο χαρακτήρας του.
0: Δεν φταίτε εσείς, λέει ο Μιχάλης, που τόσες μέρες προεξοφλούσατε πως ήταν σίγουρα στην τετράδα ο Ακύλας. Ρωτάει ο Μιχάλης. Εμείς δεν φταίμε, ρε παιδιά. Εμείς το στηρίζαμε και για πρώτο, όχι στην τετράδα.
1: Αλήθεια, ρε Μιχάλη. Δεν φταίμε εμείς, όχι. Τα προγνωστικά, καταρχάς, τα προγνωστικά δεν έρχονται από την Ελλάδα. Έτσι, τα προγνωστικά έχουν να κάνουν με την Eurovision την ίδια, με ανθρώπους που είναι τους Eurofans, τους περίφημους.
0: Ο μόνος που δεν πήγε κουβά είναι ο Παπελιόπουλος, που είχε παίξει Βουλγαρία, να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, εξηγώ στο Μιχάλη, δεν έχει να κάνει με εμάς. Ναι, εννοείται. Καταρχάς, δεν περίμενε άνθρωπος, θα το πω για χιλιοστή φορά, το Ισραήλ. Το επαναλαμβάνω, το Ισραήλ.
0: Έλα,
1: δεν το περίμενε κανένα
0: το
1: Ισραήλ.
0: Είναι
1: μέσα.
0: Δεύτερο το Ισραήλ.
1: Μας βγάλαν την ψυχή, Μιχάλη μου, για τη Φιλανδία. Δηλαδή, λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον γνωστό καθηγητή διεθνών σχέσεων, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Εφαντή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο που προωθεί επί της ουσίας η Άγκυρα, για αυτό που επί της ουσίας τη γαλάζια πατρίδα, την πούμε, την νομοθετεί. Την βάζει μέσα σε νόμο και αφισβητεί την ελληνική κυριαρχία ξεκάθαρα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Εφαντή, συγγνώμη για να απαντήσετε συνολικά. Και επειδή το κάνει νόμο η Τουρκία. Λέω, θέλω να πω εγώ, που επηρεάζει αυτό.
1: Επηρεάζει πάρα πολύ. Ο νόμος εφαρμόζεται.
0: Ο νόμος εφαρμόζεται για την Τουρκία.
1: Οι νόμοι εφαρμόζονται.
0: Για την Τουρκία.
1: Στο Αιγαίο.
0: Για την Τουρκία όμως.
1: Όχι στην Κωνσταντινούπολη, στο Αιγαίο θα τον εφαρμόσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για την Τουρκία όμως είναι ο νόμος. Δεν αφορά εμάς ο νόμος. Αυτό λέω. Κύριε Εφαντή, αυτό ρωτάω. Δηλαδή το ότι εγώ κάνω ένα νόμο και λέω ότι εμένα μου ανήκει και η Αίγυπτος.
1: Και μου απαγορεύει εμένα την επέκταση των χωρικών
0: μου. Μα δεν σου απαγορεύει.
1: Μα είναι δικό του νόμο.
0: Αυτό, γι' αυτό να απαγορεύει. Δεν απαγορεύει σε μένα.
1: Σε μένα απαγορεύει.
0: Για να δούμε, κύριε Εφαντή.
2: Διάφορες.
1: Σωστό.
2: Από διάφορα δημοσιεύματα. Κάποια από αυτά αν ισχύουν είναι πολύ πολύ έτσι μαξιμαλιστικά και άρα ανισχυτικά.
1: Δηλαδή
2: πάρα
1: πολύ.
2: Για ως 200 μιλίων κλπ.
0: Τα 200 μίλια φτάνουν μέχρι την Αμερική.
1: Γι' αυτό.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχουν τέτοιες αποστάσεις.
0: Μα γι' αυτό λέω.
2: Θα είναι και εντελώς αστείο, αλλά θεωρητικά 200 μίλια, επειδή φαντάζομαι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, επειδή το δίκαιο της θάλασσας λέει μέχρι 200 μίλια, το βάζουμε μέσα. 200 μίλια μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στη Μαύρη Θάλασσα ή να είναι, που δεν είναι ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ούτε από καμία πλευρά, ναι.
2: Λοιπόν.

0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, νομίζω, αφού βεβαίως με την επιφύλαξη του ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς, γιατί η Τουρκία το βλέπει αυτό κατά πάσα πιθανότητα, αυτή είναι τουλάχιστον η εκτίμησή μου, ως απάντηση σε ό,τι έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή εν πάση περιπτώσει τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Όπου η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι αυτά όλα είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδος, δεν τα αναγνωρίζει ότι παράγουν αποτελέσματα και γι' αυτό αντιδρά έτσι όπως αντιδρά. Λοιπόν, αλλά στην ανταλλαγή που κάνατε νωρίτερα.
1: Μα είδατε τι ωραία το πάμε εδώ.
0: Έχετε και οι δύο δίκιο. Δηλαδή από
1: και οι δύο, από και εγώ θα έχω το δίκιο.
2: Έλα, έλα, άστα να ολοκληρώσω το δίκιο.
1: Ελάτε, ελάτε.
0: Λοιπόν, δηλαδή ότι ένας νόμος εσωτερικός σε καμία περίπτωση δεν παράγει τέτοια αποτελέσματα, ακόμα και αν είσαι υπερδύναμη. Ναι, μπορείς να τα επιβάλλεις με την λέει, όταν αντίκειται στις διεθνείς συμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν τις έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αυτό δεν έχει σημασία, εθιμικά τη δεσμεύει, όπως θα σας πούνε συνάδελφοι του διεθνούς δικαίου. Το ζήτημα λοιπόν είναι...
1: Πολιτικά ναι. Το κάνει δηλαδή αυτό.
2: Όχι, γιατί μην έχουμε το roots race όπως το είχαμε το 2020. Θέλω να πω, όταν εφαρμόσεις ένα νόμο, μπορεί να τον εφαρμόσεις όπως θέλεις εσύ. Μην έχουμε διενέξεις στη θάλασσα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Γιατί θέλοντας να εφαρμόσει η Τουρκία τον νόμο της, μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
0: Αυτό όμως είναι ένα πρόσχημα στο εσωτερικό, δεν αφορά εμάς. Δηλαδή για μας το ίδιο θα ήταν είτε υπήρχε ο νόμος είτε δεν υπήρχε, αν βγάλει το Ούρουτς Ρέις πάλι ή αν αμφισβητήσει εμπράκτος, ακόμα και αν δεν έχει νομοθετήσει το παραμικρό του Ταϊπ Ερντογάν, δηλαδή ότι το κάνει για λόγους εσωτερικού.
1: Δείχνει το πολιτικό, το πολιτικό του στίγμα δείχνει, κύριε Παντή. Εγώ θεωρώ ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό.
2: Πάντως εγώ θυμάμαι ένα μήνα το Ούρουτς Ρέις που τον Ιούλιο ήμασταν όλοι με την αυτά στα χέρια. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ αγχωμένοι και η χώρα πάρα πολύ αγχωμένη και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και απρόβλεπτη.
0: Βεβαίως. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό με την επιφύλαξη πάλι να το δούμε, να το διαβάσουμε.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Σηματοδοτεί την επιστροφή σε ατμόσφαιρα έντασης, ελεγχόμενης έντασης ενδεχομένως, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι αν η Τουρκία βγάλει το Ούρουτς Ρέις ή βγάλει τις φρεγάτες ή δεν ξέρω εγώ τι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Αυτό
0: πάντως δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της καθόλου. Σωστό. Αυτό το οποίο ψάχνει, γιατί ξέρει την αδυναμία των επιχειρημάτων της, είναι κάποιο τρόπο νομιμοποίησης. Δεν μπορεί να το νομιμοποιήσει διεθνώς, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν της το επιτρέπει και το δίκαιο της θάλασσας και γι' αυτό δεν το έχει υπογράψει κιόλας. Και προσπαθεί να κάνει αυτό. Και έτσι ώστε, όπως είπατε και εσείς, να έρχεται ο πλοίαρχος του τάδε πλοίου και να λέει: εγώ εφαρμόζω τον νόμο, δεν μπορώ να παραβιάσω τον νόμο της πατρίδας μου. Ένα εντελώς γελίο επιχείρημα βεβαίως, αλλά θα έχει την.
1: Δημιουργεί τριβές.
0: Ακριβώς.
2: Όταν δεν σέβεσαι το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι το μοναδικό επιχείρημα που έχεις. Το νόμο σου. Το νόμο σου.
0: Ότι σηματοδοτεί, όπως είπα και νωρίτερα, την πρόθεση της Τουρκίας να ανεβάσει τους τόνους.
1: Ναι, μόνο πολιτικά σου λέει τώρα αυτή, εγώ αυτό πιστεύω, αυτό είναι και τα λοιπά.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίληψη στην Τουρκία και αυτό δεν το έχουμε συζητήσει πολύ στην Ελλάδα, όχι ότι θα έπρεπε να επηρεάζει τις αποφάσεις μας, αλλά είναι γεγονός ότι η Τουρκία νιώθει πάρα πολύ στριμωγμένη τα τελευταία χρόνια. Δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα, μετά το τουρκολιβικό δηλαδή και την συνολική αντίδραση της Ελλάδος, και με δεδομένο το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ. Νιώθει ότι όλες τις περιφερειακές φιλοδοξίες είναι στον πάγο. Δεν θέλω να πω ματαιώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στον πάγο.
1: Και δεν βλέπει, κύριε καθηγητά, και τη στήριξη των ΗΠΑ που θα ήθελε.
0: Τώρα δεν μπορεί να την αναγνωρίσει κανείς, αλλά μετά από τα λάθη τα δικά της δεν θεωρείται αξιόπιστος εταίρος. Θεωρείται κάποιος ο οποίος δεν πρέπει να χαθεί.
1: Σε αντίθεση με εμάς που πιστεύω ότι και ο κάθετος διάδρομος και όλα αυτά έχουν λίγο αναβαθμίσει την σχέση.
0: Έχουν αρκετά αναβαθμίσει τη σημασία της χώρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και

0: αυτό είναι που ενοχλεί την Τουρκία. Και το έχουμε δει, κοιτάξτε, το έχετε αναφέρει, το έχετε παρουσιάσει με όλα τα τελευταία 2-3 χρόνια, το πώς μια εσωτερική συζήτηση στην Τουρκία δείχνει συνεχώς ότι η Ελλάδα περικυκλώνει την Τουρκία, ότι η Ελλάδα, όσο και αν μας ακούγεται περίεργο, είναι ένα αφήγημα το οποίο ακούγεται.
1: Κύριε καθηγητά,
2: σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φαντή, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
3: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίου. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στο...
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τίλμα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και...
3: Είναι 11. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, διώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά και με απόφαση του Πρόεδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς η

0: συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία από επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη Μόσχα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ίσχυ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: 18 της Ισπανικής Σαμπαντέλ. Στον ημιτελικό της διοργάνωσης στις 10 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την επίσης Ισπανική Ματαρό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βιοδυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο και τα χαρτιά μου που τα πήρε.
0: Έως τις 12. Πού τα άφησες τα χαρτάκια σου?
1: Πάλι τα πήρε στα χαρτιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real που έχει εξαιρετικές αναλύσεις και άρθρα. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο είναι το πρωτοσέλιδο της Real News. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το επέσχει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό.
1: Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα.

0: του 2030. Άλλο θέμα, το νέο νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστροφή μεταναστών σε 10 ημέρες. Στο επίκεντρο, όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και η αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.
1: Εισοδημάτων στο πρωτοσέλιδο της Real News, τα 6 κλειδιά για την πάταξη φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και από τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού.
0: Δύο συνεντεύξεις, Άννα Διαμαντοπούλου και Μαργαρίτης Χινάς. Επίσης, ληστές τραπεζών στο μικροσκόπιο, ο βαρύς οπλισμός, τι δείχνουν οι έρευνες για τις χειροβομβίδες, τα Καλάσνικοφ και τα πιστόλια που είχαν στην κατοχή τους οι 8 συλληφθέντες. Τραγωδία στη Βιολάντα, αντάλλαξαν 5 ζωές για λίγα ευρώ. Οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν στη Real News μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελίας.
1: Τίτλος της Real News, ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone, οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο κρανικό σκάφος, οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα, το πρωτοσέλιδο της Real News.
0: Και μαζί με τη Real News, έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
1: Η Nextis Now και Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Συμβάλλετε και εσείς με τον τρόπο σας στην εκπομπή, λέγοντας τη δική σας άποψη. Βλέπω τώρα τον Γιώργο από την Τρίπολη. Μας λέει την όμορφη καλημέρα του. Καλημέρα, Γιώργο. Επίσης, ο Σταύρος, η Βουλγαρία βγήκε πρώτη επειδή μπήκε πριν από λίγο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι συνομώθηκε.
1: Καλημέρα, κυρία Ρίτσα. Λέει, μας διαβάσατε τα σχόλια στο Ιωδίτη. Δηλαδή, τι λέει ο κόσμος, λέει.
2: Για τον.
1: Για τον Ακύλα, μάλλον. Παναγιώτης Γκούζος από Καλαμάτα.
2: Για τον Ακύλα, εννοεί.
1: Μάλλον. Αν εννοεί τίποτα άλλο.
2: Ότι δεν του άρεσε. Ότι του άρεσε. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Γεια
2: σου Εύη μου, γεια σου Εύβουλα.
1: Καλημέρα, λέει στο χτύπητο δίδυμο. Ο Ρίτσα, σε φιλό.
2: Ναι.
1: Οι μισοί βουλευτέ τη Βουλή θα κάνουν από νέο κόμμα καθένα σου. Έτσι και εσύ ρογκά και θα πάρει και ένα 10%. Απανάτα.
2: Ο Νίκο από τα Σεπόλια. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Ο Νίκος θα πάει. Εγώ μίλαγα με κλειστό το μικρόφωνο. Έχω πάρει φορά.
2: Κάτσε, παίρνει μια ανάσα στο ενδιάμεσο.
1: Λέει, καλημέρα παιδιά. Βλέποντας τον Ακύλα μου θύμιζε, λέει. Η Eurovision είναι μια αρπαχτή, λέει. Το ξέρετε, το ξέρουμε, δεν το λέει.
2: Εντάξει, είναι. Εντάξει, είναι.
1: Καλά, ντε κι εσύ. Μακροσκελές το μήνυμα του Γεωργή.
2: Για ποιο θέμα είναι, για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, για τον Πολάκη, λέει. Ποιος ασχολείται, λέει, με τον Πολάκη, λέει, και το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Α,
1: το πρόβλημα είναι δική μας κυριαρχία.
2: Για τον νόμο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ναι, προφανώς αναφέρεται ο Γιώργης. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Έχουμε όμως εδώ διαγωνισμό μας. Σας δίνουμε εδώ τρεις ημέρες
0: Γιατί δεν τον παίρνουν να διαβάσει.
1: Στη Μονεβασιά.
0: Λοιπόν. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Από τον Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combo.

0: Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και Air Fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Υποθητή μας λέει καλημέρα από τη Σαντορίνη. Γεια σου, υποθητή.
1: Γεια σου, Σαντορίνη. Ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, δύο συνεχόμενες δεύτερες θέσεις για το Ισραήλ, λέει, στη Eurovision 25-26, με τεράστια στήριξη από το κοινό, λέει.
0: Αλήθεια δεν τεράστια στήριξη. Πόρει... Πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία. Αλήθεια
1: δεν. Να σου πω, μήπως η Χαλκίδη μπορεί να μου κάνει και εμένα φωνητικά.
0: Καλά, εσύ έχεις τη φωνή, Βρενίκου, είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Τι φωνή έχω.
0: Είσαι εξαιρετικός.
1: Μήπως μπορεί να με εξελίξει μέχρι το χρόνο, μήπως γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί, πού να πας.
1: Πού να πάω. Δεν θέλω να το πω εγώ, πείτε το εσείς, να μην φανώ
0: στη Eurovision, Μαρίδα, το στείλουμε στη Eurovision.
1: Ναι, μην φανώ εγώ, γι' αυτό δεν ήθελα να το πω.
0: Επειδή είναι σόφια, άμα πας, θα έρθω κι εγώ. Είναι πολύ κοντά.
1: Θα πάμε.
0: Πάμε.
1: Θα ρωτήσω εγώ τη Βικτώρια Χαλκίτη.
0: Ναι, να τη ρωτήσεις.
1: Ξέρεις, θα σηκώνει το τηλέφωνο. Ντου, θα κάνει μετά. Μόλις την πάρω πρώτη φορά.
0: Τι είπα, το κλείσει.
1: Μετά να το βάλεις στους ανεπιθύμητες.
0: Τι είπα.
1: Θα πω, τρελός είναι αυτός, μπλέξαμε.

0: Ο Κώστας λέει, Νίκο, ναι, φέρτο.
1: Όπα!
0: Κώστα, τον προλαβαίνεις, τη σκέψη του μέσα είσαι, βρε παιδάκι μου.
1: Ο Παράσκος, φίλος μου. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Τα υπόλοιπα δεν είναι, λέει, για τον αέρα. Το ότι είναι έγκριτος και έγκυρος δημοσιογράφος, λέει, του οικονομικού Ρογκάκος, λέει, το γνώριζα. Το ότι η κυρία Μπιζόμιλη τόσο αντικειμενική και αμερόληπτο διαπίστωσα από τις εκπομπές σας, τα βλέπεις.
0: Καλημέρα, Παράσκο μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου.
1: Το αμπελάκι μου έχει στείλει. Πρέπει να τον. Ωρε, καρπούζι! Κοίτα καρπούζι που βγάζει.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος ασχολείται.
1: Ρε Παράσκο.
0: Όχι,
1: και πεπονάκι. Τίποτα, θα τον πάρω εγώ, θέλω συμβουλές εγώ.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον πρόεδρο του Παλαινιλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Απόστολο Βαλτά. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε
0: Νίκο,
1: πρόεδρε.
0: Νίκο, θες να ξεκινήσεις?
1: Τι να ξεκινήσω, εδώ έχουμε τόσα προβλήματα, κύριε πρόεδρε. Έχουμε επιδημίες, πανδημίες. Τώρα διαβάζω για τον. Πώς το λένε.
0: Νοροϊό, εννοείς χανταϊό.
1: Χανταϊό, νοροϊό και τώρα και τέλος πάντων θα το βρω. Εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται, κύριε πρόεδρε? Πώς πάμε με όλα αυτά τα θέματα?
2: Με όλα αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
2: Το ενδιαφέρον και το. Και κάτι που. Γιατί απευθυνόμαστε.
1: Θέλω να πω, εσείς ως φαρμακοποιοί, ότι εσείς ως φαρμακοποιοί ενδεχομένως να βλέπετε συνταγές και τα λοιπά που έχουν να κάνουν έτσι και με παθήσεις που εμείς δεν τις έχουμε στο μυαλό μας.
2: Ναι, βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Απόλυτα. Η μεγάλη τομή που ξεκίνησε πριν ασθενείς που παίρνουν πολύ ακριβά φάρμακα, ήταν αυτό που είχε εξαγγείλει και το 19 ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα καταργήσει τις ουρές της ντροπής.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, αυτές οι ουρές που ξέρατε ότι δεν ήταν μόνο οι ουρές στην Αλεξάνδρα, όλα τα φαρμακεία που του κέντρου της πόλης ή των μεγάλων αστικών πόλεων. Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχαν και προβλήματα στην επαρχία. Να καταλάβετε ότι υπήρχαν σημεία διανομής που υπάρχουν ακόμη και πιστεύω ότι θα σταματήσουν. Φανταστείτε, δεν υπάρχει φαρμακείο το οποίο σε μια περιοχή της Ελλάδας. Υπάρχει όμως στην πρωτεύουσα του νομού μια περιφερειακή διεύθυνση. Κατέβαινε ο κόσμος.
0: Άρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί και αν ήταν δύσκολα.
2: Να αφήσει τη συνταγητού να τη δώσει έναν υπάλληλο, ο οποίος είναι ένα υπάλληλο τη δουλειά.
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα.
2: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έπρεπε να αφήσει τη συνταγή του. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος να μαζέψει τις συνταγές της περιοχής, να κάνει μια εβδομάδα, να τις στείλει στην Αθήνα, να εκτελεστούν οι συνταγές από συνάδελφο φαρμακοποιό του φαρμακείου, του οποίου να ξαναστείλουν ένα δέμα με όλα τα φάρμακα. Και εγώ σας ρωτάω, αυτό είναι η έννοια της διαχειρός φαρμακοποιού, όταν αυτός ο δημόσιος υπάλληλος έδινε το κουτί χωρίς να εξηγήσει στον ασθενή πώς θα πάρει τα φάρμακά του, πώς θα είναι η παρενέργειά του, πώς η συγχορήγηση με άλλα φάρμακα μπορεί να του κάνει αντεδείξεις. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, η οποία ακόμη ισχύει, γιατί σταδιακά πάμε στα επόμενα στάδια. Ανέλαβαν τα 10.700 φαρμακεία

0: με, κάτω από δύσκολες συνθήκες, με προβλήματα. Και στην πλατφόρμα η οποία είναι δύσχρηστη στον ασθενή και πρέπει να βελτιωθεί.
1: Ακόμα παραμένει δύσχρηστη η πλατφόρμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή δεν έχει βελτιωθεί η συνθήκη, γιατί έχει μεγάλη σημασία η πλατφόρμα στη χρήση τη για να πας παρακάτω.
2: Και πώς θα μπει ένας μεγάλος άνθρωπος, αν είναι δύσχρηστη, ρε παιδιά.
0: Εμείς έχουμε κάνει και πρόταση. Η πλατφόρμα μπορεί να είναι για κάποιον 40-45 εύχρηστη. Αλλά για κάποιον που δεν έχει εξοικείωση αυτά, θα πρέπει και το συζητάμε και κάναμε πρόταση στη δίκη στο οποίο να μπορώ εγώ να τον βάζω στην πλατφόρμα μέσα.
1: Σωστό.
0: Να,
1: αυτό ναι,
0: να τον πιστοποιώ ότι είναι αυτός, γιατί είναι πανάκριβα τα φάρμακα αυτά, δεν τον αμφισβητούμε. Και μετά εγώ να τον εντάσσω στην πλατφόρμα και από εκεί και πέρα να φύγει το φαρμακό του, να του εξηγήσω.
1: Να έχει ενεργό ρόλο δηλαδή ο ίδιος ο φαρμακοποιός για να βοηθήσει τον ηλικιωμένο.
0: Έχει λογική.
1: Έχει λογική.
2: Μα ο φαρμακοποιός είναι το. Έτσι ήταν στην Ελλάδα και έτσι πρέπει
1: και έτσι
2: να
1: παραπένει.
2: Είναι. Θα πάει η μητέρα μου στο φαρμακοποιό, η μάνα της Ρίτσας, θα την αγκαλιάσει με αγάπη, θα της εξηγήσει.
1: Θα ρωτήσει τι χρειάζεται.
0: Να ξέρετε κάτι, ότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η αποδοχή στον ασθενή είναι 96% στο φαρμακοποιό, γιατί είναι, καταλαβαίνετε τώρα, το πρόσωπό του, το άμεσο.
2: Έτσι.
0: Αυτόν θα πάει να ρωτήσει, ακόμα και μια θεραπεία που θα δώσει ο γιατρός. Και μετά οι γιατροί και μετά οι νοσηλευτές.
2: Έτσι.
0: Και αυτό οφείλεται στην αμοιβαιότητα που υπάρχει. Εγώ θα σας πω ότι στους εμβολιασμούς, στους αντιγρυπικούς, που πλέον μπορούμε να τους κάνουμε χωρίς ιατρική συνταγή, σε 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί, τα 2 εκατομμύρια 100 γίναν απευθείας από το φαρμακοποιό.
2: Έτσι.
0: Χωρίς τη συνταγογράφηση.
1: Και εγώ και ο Νίκος και όλοι μας εδώ να έχουμε κάνει.
0: Γιατί με αυτόν τον τρόπο πας στο φαρμακείο της γειτονιάς σου, κάνεις τον εμβολιασμό, καταχωρείται μες στο σύστημα και ησυχάζεσαι.
2: Ο φαρμακοποιός στην Ελλάδα μας ξέρει με το μικρό μας όνομα.
1: Ναι, είναι προσωπική σχέση.
2: Είναι έτσι.
1: Είναι προσωπική σχέση. Δεν είναι μια σχέση εξ αποστάσεως.
0: Ίσως αν γνωρίζετε και τη δυναμική των φαρμακείων στις παραμεθόριες περιοχές ή στα κριτικά νησιά ή στα νησιά μας.
1: Ακόμα περισσότερο, εκεί και αν είναι.
0: Εκεί ο γιατρός μερικές φορές θα πάει στο χωριό για να γράψει φάρμακα μια φορά στις 15 μέρες. Καταλαβαίνετε το φαρμακείο τι ρόλο παίζει.
1: Και συμβούλου και ασφάλειας και παρεμβατικό ρόλο σε όλα.
0: Η πολιτεία πρέπει να το στηρίξει.
2: Όπως εγώ είχα και ένα ερώτημα, αυτό το καινούριο φαρμακείο των αυτοκινήτων, κύριε Πρόεδρε, μέσα όλα αυτά τα πράγματα και να το παίρνουμε από το φαρμακείο.
0: Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και βάσει αυτής της οδηγίας υπάρχουν αυτά τα προϊόντα μέσα στο φαρμακείο. Φυσικά υπάρχει ο εξής προβληματισμός εκ μέρους των οδηγιών που δόθηκαν, ότι όταν βάλω εγώ ένα παυσίπονο ή κάτι άλλο μέσα στο φαρμακείο, με θερμοκρασία στην Ελλάδα 40 και 45 βαθμούς, είναι άχρηστο το σκεύασμα. Θα πρέπει να δούμε και αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Στις περιόδους του καύσωνα, το καλοκαίρι, ας πούμε, για ένα μήνα, είναι αυτά τα αυτοκίνητα βράζουν. Εδώ λέμε ότι βράζει η άσφαλτος, όχι το αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς. Δεν ερωτηθήκαμε, αυτό για μένα είναι λάθος, αλλά σίγουρα η γνώμη μας έχει μια σοβαρότητα και το κυριότερο που έχει μια επιστημονική άποψη στο γεγονός τι πρέπει να έχει. Πήρε παράταση το μέτρο, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα και πανικός. Θα αρχίσει από αρχή του χρόνου, νομίζω. Μέχρι τότε ελπίζω να έρθουμε σε μια επικοινωνία με το Υπουργείο Μεταφορών και να το συζητήσουμε διεξοδικά.
1: Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε δει αυτά που περιέχονται μέσα στο φαρμακείο?
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτά που

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 στο alpha.gr κάθετος bonus.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις.
14: In Κεφαλονιά, 89,2.
15: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
14: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
16: Χώρου. Ακόμα. Τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ της ΤΡΑΠ με 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
17: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Τον μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρο. Πληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου,

0: Αυστραλία ακούμε. Ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραία και εμφάνιση και δυνατότητες.
0: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε τον φοροτεχνικό μας, αλλά και το φιλοζωικό μας.
1: Βέβαια.

0: Ωραία, ωραία. Τρομερή η Αυστραλή, τρομερή η ερμηνεία, τρομερή η φωνή.
1: Πολύ σπουδαία καλλιτέχνητα, ναι, εντάξει.
0: Μια χαρά. Καλημέρα να πούμε στον Αντώνη από τη Μήλο.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Το φίλο μας, γεια σου, ρε Αντώνη.
1: Σου έστειλε κάτι να του στείλει, το είδε.
0: Έχει στείλει ο Αντώνης εδώ. Γίνεται χαμός.

0: Και οι συνάδελφοι παραγγέλνουν καφέ γιατί είναι κλειστό το κηλικείο μας. Ο Γιάννης ο Τσακίρης.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Παραπάρουμε καφέ τώρα.
1: Εγώ.
0: Εν μεταξύ, ο Γιάννης, επειδή ξέρει ότι είμαστε στον αέρα,
1: ναι,
0: δεν λέει πολλά. Με το που σηκώνω τηλέφωνο, σου λέει τι να του πω τώρα. Φρέντο, πρέσαι στο σκέτο και ένα μπουκαλάκι νερό. Μπαπ, το κλείσε.
1: Λοιπόν, πάμε στο φοροτεχνικό μας, τον κύριο Γρηγόρη Χριστάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Καλημέρα, κύριε Κύρι.
0: Γεια σας, κύριε Χριστάκη.
1: Από τι θες να ξεκινήσουμε,
0: Νίκο? Άμα θέλετε καφεδάκι να φέρουμε εμείς, άμα είναι.
2: Το άκουσα, δίλεψα λίγο, αλλά και προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο με, να πάμε λίγο στον ακατάσχετο λογαριασμό που είχαμε και πολλά μηνύματα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τι ισχύει με τον ακατάσχετο, κύριε Χριστάκη, και πότε?
2: Λοιπόν, να δούμε λίγο το γενικό πλαίσιο.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα. Mm-hmm. Για φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα όριο συναλλαγών, το οποίο δεν μπορεί

0: να το ακουμπήσει και κατασχέσεις, ούτε η εφορία, ούτε το ΕΦΚΑ, που είναι τα 1.250 ευρώ το πλαφόν. Το ποσό αυτό αφορά τις πράξεις από ενίκεια, από μισθούς, από συντάξεις και από επιδόματα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή τώρα έχουμε κάποιες περιπτώσεις, κύριε Χριστάκη, ας πούμε ότι εγώ χρωστάω στην εφορία ή χρωστάω και τα λοιπά. Ισχύει και για τις τράπεζες, ας πούμε, αν χρωστάω.
0: Ναι, ισχύει και για τις τράπεζες, αρκεί να έχει δηλωθεί στο ΣΥΝΑΔΕ.
1: Αν έχει δηλωθεί ο ακατάσχετος.
2: Αυτό έχει σημασία.
0: Επιτρέπεται ένας λογαριασμός αναφημί.
1: Ένας λογαριασμός αναφημί. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχω 5 λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες, ο ένας ισχύει. Ακατάσχετος. Όχι
1: και 250-30 χιλιαρικά και μια χαρά. 25.
0: Απλά η μόνη εξαίρεση.
1: Να μου πεις, άμα έχεις 25.000 δεν θα χρωστάς κιόλας, λέμε. Ναι.
0: Θα σας διακοπήσω τώρα, κύριε Ροκάκο.
1: Ναι, ελάτε.
0: Λοιπόν, ακούστε. Η μόνη περίπτωση που δεν λειτουργεί ο ακατάσχετος ποια είναι? Όταν υπάρχει η εισαγγελική παραγγελία. Η οικονομικό έγκλημα κτλ. Εκεί δεσμεύονται λογαριασμοί, οπότε δεν υπάρχει ούτε κατάσχετο ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε. Το κατάσχετο και για ποιους ισχύει. Φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις, 1.250
0: όχι
1: ευρώ.
0: Όχι εταιρείες.
1: Όχι νομικά, όχι εταιρείες. Λοιπόν, για πάμε λίγο στις εκπτώσεις που μας δίνει η εφορία, κύριε Χριστάκη.
2: Καλά,
1: αυτό το 4%.
2: Καλά, σιγά.
1: Μέχρι πότε έχουμε την έκπτωση του 4%?
0: Το 4% έχει ουσιαστικά ισχύει μέχρι 15 Μαΐου, έχει εκμέσει δηλαδή. Έχουν το 3% τώρα.
1: Α, είναι το 3.
0: Το 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Α, μια χαρά πάει.
0: Και από 15 Ιουνίου.
2: Κόσμο τελικά, έτσι δεν είναι, κύριε Χριστάκη, η ιδέα μας είναι ότι αφορά πολύ κόσμο.
1: Δεν ξέρω πόσο θα τους βοηθήσει.
0: Δεν αφορά πολύ κόσμο.
2: Δεν αφορά.
0: Την άποψή μου, ναι. Το έχω ψάξει πάρα πολύ.
2: Αυτό για την άποψή σας, ναι.
0: Πνίγει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, πνίγει την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Γιατί την πνίγει? Σου λέει τώρα ο ΕΦΚΑ και ΑΔΕ, εάν έχει λήξει πρόθεσμες και ανοιχτές οφειλές ως 31/12/23. Παίρνει στη ρύθμιση 72 δόσεων.
2: Ναι.
0: Με ένα επιτόκιο 5,84%. Με την προϋπόθεση όμως ότι αν έχει δημιουργήσει ανοιχτές οφειλές από 1/1/24 και έπειτα, πρέπει και αυτές να τις ρυθμίσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, άμα έχουμε οφειλές, πώς να τις ρυθμίσουμε και τι να πρωτοπληρώσουμε?
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πάνε να κάνουν κάτι και το παίρνουν πίσω.
1: Και βάζουν κόμμα τις νέες, δηλαδή. Μάλιστα. 72 δόσεις για τα χρέη που έχουν γίνει μέχρι τον Μάρτιο του 2026, ξέρω.
0: Έχουν κάνει μεγάλο αγώνα και τους έχουν ενημερώσει, παιδιά, κοιτάξτε το λιγάκι. Δεν είναι έτσι. Δεν βοηθάς τις επιχειρήσεις έτσι. Τις πνίγεις.
2: Άρα χρειάζεται να αλλάξει και ο χρόνος που δίνεται. Βασικά αυτό είναι. Δηλαδή, εσείς λέτε, κύριε Χριστάκη, ότι αφορά λίγες επιχειρήσεις ή λίγο κόσμο αυτό?
0: Αφορά λίγες επιχειρήσεις.
1: Ρε παιδί μου, δεν θα μπορεί ο άλλος να πάει και να πάει, θα βγει, σου λέει.
0: Καινούργια, κυρία Μπιζούγλη, κύριε Ρογκάκο, όταν έχει ένα σκασμό οφειλές ως 31/12/23 και να πάει να ρυθμίσει το 24 αν έχει 5.000, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί σου λέει, περίμενε, με βάζεις, θα πληρώνω εγώ, ας πούμε, θα κάνω τις 72 δόσεις. Θα πληρώνω, ας πούμε, 500 ευρώ το μήνα.
2: Ναι,
1: μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Με βάζεις μετά τις πιο καινούργιες να τις κάνω στις 24 δόσεις. Ναι. Άλλα 500 ευρώ το μήνα. Χίλια.
2: Αστοχία είναι.
1: Όχι, είναι αστοχία. Μπορεί να πάρει λεφτά και.
0: Μπορεί τώρα να είμαστε γνωστοί όλοι.
1: Το θέμα είναι ότι έπρεπε να κάνεις 72 δόσεις για χρέη μέχρι και, ξέρω εγώ, τον Μάρτιο του 2026. Μάλιστα.
0: Να κάνει 120 δόσεις, κύριε Ροκάκο.
1: Σωστό και αυτό. Περισσότερες δόσεις.
0: Απλά να βρει τα κριτήρια τα κατάλληλα.
2: Τα οποία θα μπορούσε να είναι ποια, κύριε Χριστάκη, για να ολοκληρώσουμε αυτό, ποια θα μπορούσε να είναι?
0: Να είσαι συνεπής φορολογούμενος έως 31/12/25,
2: ναι.
0: Να έχεις βάλει σε ρύθμιση τις δόσεις, 24 δόσεις, και να πεις 72 και σε 120 μετά.
1: Σωστό.
0: Όχι αυτούς που χρωστάνε από το 21 ανοιχτές οφειλές.
2: Μάλιστα.
1: Είναι
0: το
1: πολύ σημαντικό.
2: Άρα να είναι αλλού ο κόφτης, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
5: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες.

0: ίντερνετ ή Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και τα Βρυλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σήμερα, δύο βιβλία ευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρετε ότι με όση δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε μια προσπάθεια φιλοζωική ανά την Ελλάδα. Έχουμε ταξιδέψει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές ομάδες και τους εθελοντές και τον αγώνα που δίνουν. Η αφορμή σήμερα είναι ένα δυσάρεστο περιστατικό. Θα καλωσορίσουμε και θα καλημερίσουμε την κυρία Μακρύ. Η κυρία Μακρύ είναι πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου, ας το πούμε έτσι, Νεάπολης. Καλή σας ημέρα, κυρία Μακρύ.
1: Καλή σας μέρα, Δεσποτάκια Νέαπολης.
0: Α, Δεσποτάκια Νέαπολης, μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το περιστατικό για το οποίο σας καλέσαμε. Βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες και θα το έχουν διαβάσει και οι ακροατές μας, ένα σκυλάκι νεκρό, το οποίο φαίνεται ότι πέθανε από θερμοπληξία. Πείτε μας λίγο την...
1: Διενεργούμε αναπεριόδους με τους κηδεμόνες την επαφή, ώστε να δούμε ότι το σκυλάκι είναι καλά. Και έτσι και εκείνη την ημέρα.
0: Είχατε δώσει λοιπόν αυτό το αδεσποτάκι,
1: ναι,
0: το είχατε δώσει σωστά. Σε μια οικογένεια, μάλιστα.
1: Ναι, συγγνώμη. Και έτσι ήρθαμε σε επαφή για να δούμε τι γίνεται με τον Όσκαρ. Είχαμε ξαναμιλήσει πριν ένα μήνα και ξαναμιλήσαμε τώρα γιατί είχαμε κάνει ένα ραντεβουδάκι, το οποίο δεν έγινε για grooming. Και επαναλάβαμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Έτσι, μιλήσαμε το πρωί, μας είπαν ότι είναι όλα καλά και ότι θα έρθουν για να κάνουμε το ραντεβού και θα μιλάγαμε το απόγευμα για την ώρα του ραντεβού.
0: Γιατί το φροντίζετε εσείς, παρά το γεγονός ότι δίνετε το αδεσποτάκι, το φροντίζετε εσείς, δηλαδή παρέχετε όσα...
1: Όχι όλα, συγκεκριμένα όταν βλέπουμε λιγάκι κάτι μας ανησυχεί.
2: Πούσε δηλαδή η περίπτωση του Όσκαρ, σας ανησυχούσε κάτι?
1: Επειδή ήταν μακριά στο μεγάλο Πεύκο και επειδή ήταν λίγο σαν άνθρωποι διαφορετικοί, έτσι, γιατί πολλές φορές τους ανθρώπους έχουμε στο σπίτι μας και τους γνωρίζουμε. Ανθρώπους που είναι μακριά, και ειδικά δεν είναι και στο κοντινό μας περιβάλλον, οπότε είχα μια πιο γρήγορη επαφή.
0: Ωραία, και εκεί συνεχίστε και μετά σας λένε λοιπόν ότι μην έρθετε στο σπίτι, δεν χρειάζεται να έρθετε στο σπίτι.
1: Όχι, τους είπα να έρθετε εδώ να κάνουμε τα εμβόλια, το grooming, να σας δω από εδώ. Οπότε κλείσαμε το σπέραμε για να κλείσουμε το ραντεβού που θα έρθουν το Σάββατο, ας πούμε. Και μας λέει ότι ο Όσκαρ, λέει, δυστυχώς έφυγε. Λέω, το όσκασε. Αυτό είπαμε, το όσκασε, έτσι όπως μας το είπε. Όχι, λέει, πέθανε, λέει, γιατί τον είχα στο αυτοκίνητο. Άρχισε να φεύγει το μυαλό, δεν είναι normal πράγματα. Τέλος πάντων.

0: και ανακαλύπτουμε ότι μας είπε ότι πέθανε το σκυλί, ότι το είχε πάρει στην υπηρεσία του, γιατί αυτός δούλευε σε μια υπηρεσία.
1: Ναι,
0: οπότε
1: δεν έχει σημασία.
0: Το πήρε μαζί του, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Και έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο πολλές ώρες.
0: Ναι, είπε στην αρχή πολλές ώρες, μετά μου το έκανε τέταρτο, μετά μου το έκανε ότι είχε ανοιχτά παράθυρα. Και τέλος πάντων το αποτέλεσμα φαίνεται ότι έχει πάει θερμοπληξία, γιατί το ζώο έχει πάει για νεκροψία. Οπότε.
1: Τι το παίρνει, αφού δεν μπορεί να εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι, γιατί παίρνουν.
2: Άστο, μην το παίρνει το ζωντανό, άστο.
1: Είναι ανάγκη να το βασανίσει μέχρι τέλος.
0: Είναι και η νοημοσύνη, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Μπορεί να μην είναι κακό στο κεφάλι και να είναι η νοημοσύνη χαμηλή. Όλα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο.
1: Για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει από πίσω, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Ναι, και το επόμενο είναι ότι βρέθηκε στο πεζοδρόμιο. Έγινε ό,τι έγινε
1: και το
0: είχε δήλωση ενός σώματος.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή είναι απίθανα πράγματα.
0: Και ο Δήμος και αυτός το άφησε για την επόμενη μέρα.
1: Α, το αφήσανε κιόλας. Α, το πέταξε ο άλλος στο πεζοδρόμιο νεκρό και το περίμενε ο Δήμος να οριμάσει.
0: Ναι, δηλαδή είναι δύο θέματα που εγείρονται από αυτό όλο.
2: Βέβαια.
1: Κυρία Μακρύ, πείτε μας και για τη δράση σας, λίγο για το σωματείο να σας γνωρίσει ο κόσμος. Έτσι, Νίκο.
2: Πόσα ζωάκια έχετε, πώς τα φροντίζετε, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, ναι, εμάς τα ζωάκια, έχουμε ένα καταφύγιο, χώρο φιλοξενίας όπως λέγεται, που είχε παραχωρηθεί από το Δήμο της Νίκαιας, είναι άτυπος, δεν νομιμοποιείται γιατί όλα τα δεδομένα φαίνονται ότι είναι αρνητικό όπως θέλουμε, η υποστήριξη είναι περισσότερο από τον κόσμο. 5 Δεκεμβρίου πλημμύρισε αυτό το καταφύγιο. Πήγαμε τυχαία για να δούμε και βλέπαμε να πνίγονται τα ζώα τα οποία σώθηκαν εκ θαύματος. Μας βοήθησε τότε η Dog Voice και μπορέσαμε και φύγαμε.
1: Κάνατε τη μεταφορά, θυμόμαστε όλες τις εικόνες. Ναι, ήταν πραγματικά, είχε πλημμυρίσει, ήταν καταστροφή πολύ μεγάλη.
0: Ναι, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Κάποιοι μας βοηθήσανε και το ξαναστήσαμε.
2: Α,
0: και το Σεπτέμβριο πάλι θα έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν βοηθάει ο Δήμος λέγοντας ότι είναι άτυπο το καταφύγιο.
1: Ναι, είναι άτυπο, ναι.
0: Αλλά επανεντάσσει τα ζώα, μας φωνάζει να πάρουμε ζώα, μας θέλει να τον βοηθάμε.
2: Τι είναι υπόγειο,
0: αλλά δεν
2: είναι αυτό.
0: Όχι,
1: είναι μια ανοιχτή έκταση. Μια
2: ανοιχτό
1: έκταση,
2: είναι.
1: Ναι.
0: Ανοιχτό, βέβαια. Ανοιχτό, αλλά έχει κάθε σπίτι με σπίτι με αυλή. Είμαστε 18. Και φιλοξενίες γύρω-γύρω.
1: Ναι.
2: Τα δώσατε τα άλλα δηλαδή.
0: Τα άλλα λόγω της πλημμύρας βρέθηκαν άνθρωποι και υιοθέτησαν σπηλιά.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
2: Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν
2: είναι κακό,
0: αμφιές καλούς αυτή την περίπτωση.
2: Τα μισά τα μυαλά.
1: Και η στήριξη
2: κυρία Μαντώρα. Γατάκια,
1: ναι, σωστά. Τα γατάκια τι γίνεται με τα γατάκια, υπάρχουν.
0: Γατάκια δεν έχουμε χώρο.
1: Ναι.
0: Απλά έχουμε απικίες, γατοαπικίες γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Μεγάλο το πρόβλημα με τα γατάκια.
1: Οι στυρώσεις είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Στυρώσεις, περίθαλψη, οι Δήμοι βγάζουν ένα ποσό και τέλος.
1: Ναι.
0: Και όλα τα άλλα είναι από τις τσέπες των εθελοντών.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πώς μπορεί να σας στηρίξει, κυρία Μακρύ, έχετε σελίδες στο Facebook, πώς να σας στηρίξει κάποιος να βοηθήσει, είτε θέλει να γίνει εθελοντής, είτε θέλει να σας στηρίξει οικονομικά, είτε μπορεί να προσφέρει ο καθένας όπως μπορεί.
0: Να υπάρχει, κάθε Κυριακή κάνουμε βόλτες. Υπάρχει η σελίδα αδεσποτάκια, φοβισμένα αδεσποτάκια στη Νεάπολη στο Facebook και αντίστοιχα να κάνει δωρεά είτε σε Pet Shop, έχουμε συνεργασία με Pet Shop και στον λογαριασμό του σωματείου μας.
1: Για να βάλει κάποια χρήματα, να βοηθήσει,
2: να
1: και οι στροφές είναι σημασία και οι βόλτες.
0: Υπάρχουν οι εικονικές υιοθεσίες.
1: Και η εικονική βεβαίως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Τώρα πρέπει να γίνονται οι μέρες υιοθεσίας, να βρίσκουμε τους ανθρώπους να περνάνε από τη συνέντευξή τους, γιατί αυτές είναι οι διαδικασίες, και να είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι ότι θέλουν ζώο. Αυτό.
1: Κυρία Μακρύ, ο Νίκος και εγώ θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Και οτιδήποτε νεότερο προκύψει και για τον Όσκαρ, αλλά και γενικά για την προσπάθεια που κάνετε και για το δικό σας καταφύγιο, πάντα θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε για τον λόγο που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά, κυρία Μακρύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Έχουμε και το Europe Golf Forum, ναι, το οποίο γίνεται στο Κώστα Ναβαρίνο και ήταν ο πρωθυπουργός εκείνη, μια πρωτοβουλία του Αντένα και του Θοδωρή Κυριακού. Το συνέδριο αυτό με μεγάλες προσωπικότητες
1: και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις.
0: Βέβαια. Ο πρωθυπουργός μίλησε λοιπόν και μας ενημέρωσε εδώ ο καλός μας ο συνάδελφος Στράτος Ομπαλής. Και λέει ο πρωθυπουργός, είπε, λέει, μέχρι το Μάιο το αργότερο θα γίνουν οι εκλογές. Το αποκάλυψε αυτό στο συνέδριο.
1: Άρα
0: το Gulf Forum.
1: Απρίλιο, λέω, ε.
0: Θα λέω εγώ, αλλά εσείς δεν με ακούτε.
1: Μου το λες τόσο καιρό, δεν
0: Μάρτιο, Απρίλιο.
1: Πόσο επιβεβαιώνεσαι.
0: Πότε πέφτει το Πάσχα. Πείτε μου να σας πω εγώ πότε θα γίνουν.
1: Είναι κοντά στο Μάιο, το Μάιο πέφτει.
0: Πρωτομαγιά.
1: Εκεί, δύο, ξέρω εγώ, εκεί είναι.
0: 10 Απριλίου θα γίνουν εκλογές.
1: 2 Μαΐου είναι.
0: 10 Απριλίου θα γίνουν εκλογές. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά πριν από τις 10.
1: Πω πω, ναι. Βρε Νίκο, να επιβεβαιώνεσαι τόσο πολύ. Δεν θέλω κάτι σε κάθε σου λέξη να πει το έτσι κι αλλιώς, αλλά...
0: Λοιπόν, άρα έχουμε το συνέδριο το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Χθες είχαμε την κυρία, την Γενική Διευθύντρια του Διεθνού Ρωματικού Ταμείου.
1: Α, μάλιστα, την επικεφαλής, ναι.
0: Στον Αντένα.
1: Είπε για τα καλά της ελληνικής οικονομίας και για τις συνέπειες του πολέμου, έτσι, ότι θα είναι δύσκολα, βέβαια, τα πράγματα.
0: Η κυρία Λαγκάρντ είναι από τις βασικές ομιλήτριες.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Τζιτζικώστας, ο επίτροπος, που είναι και πολύ επίκαιρος των μεταφορών.
1: 30% πάνω, είπες, ε.
0: Βέβαια. Και εκεί έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση. Και έχουμε πολλούς καλεσμένους από τη Μέση Ανατολή, ναι, από το Κατάρ, υπουργούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο κύριος
1: Μπλερ.
0: Έχει
1: μεγάλο ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον και τι λένε.
0: Είναι η κυρία Μελώνη.
1: Κυρία Μελώνη, ναι.
0: Η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Είναι το Gulf Forum, θα ιδρυωθεί, μου φαίνεται. Ο Θοδωρής Κυριακού κάνει μια μεγάλη προσπάθεια πολιτισμούς και
1: ακριβώς,
0: Ευρώπη. Είναι... Ευρώπη και Μέση Ανατολή.
1: Έχει σημασία αυτό. Βέβαια. Είναι μια γέφυρα ουσιαστικά.
0: Θα το δούμε μπροστά μας αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα τι κάνουμε.
1: Η Σόφη μας έχει στείλει μια πολύ ωραία κάρτα. Ρε Φρε Σόφη,
0: μας ευχαριστούμε.
1: Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τους άλλους ευτυχισμένους. Καλή σας μέρα. Γεια σου, Βρε Σόφη μας.
0: Σας κάνουμε Σόφη.
1: Γεια σου, Βρε Σόφη μας.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Εμείς θα είμαστε εδώ την ερχόμενη Παρασκευή. Ο Μιχαλέλης με την κυρία Βραχάε.
1: Τώρα.
0: Θα σας πούνε για την Eurovision, θα σας πούνε.
1: Δεν αφήνεις τίποτα κάτω.
0: Θα σας διασκεδάσουν, θα σας ενημερώσουν.
1: Ναι.
0: Τα ζώδια, έχει ο Δημήτρης, του τα αφήνω. Τα ζώδια.
1: Άσε.
0: Οπωσδήποτε. Και το λέοντα. Δεν μου...

0: Real FM.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn.

0: ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφόλια και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμα. Άμικρο.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

0: 89,2.
1: Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόπ, μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: είναι δύσκολο.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο Άμικρο Μικρό Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του in Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που άλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη. Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. Ορμός το ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Μο και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

καλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες,

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία.

Σώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου. Με τα αμφι...

0: Κεφαλονιά 89,2. Να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. Κτέλ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο Κτέλ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σου από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Άνοιξη και Τέταρτο. Η ανίατη μελαγχολία των Ελλήνων κυριαρχεί. Είμαστε η χώρα με τις μεγάλες προσδοκίες. Κάτι τέτοιο κάναμε και στείλαμε αυτό το πολύ συμπαθές πρόσωπο, πολύ γλυκό παιδί, τον Ακύλα. Βέβαιοι όντες όλοι και κυρίως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι θα σκίσει.

ήταν ένα φιάσκο των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Φτιάξαν ένα είδωλο μέσα σε 15 μέρες. Είναι σίγουρο το παιδί λίγης κου, αλλά από την άλλη μεριά δεν ήταν και ένα τραγούδι για να πάρει την πρωτιά.

αυτά τα οργανικά, αυτά τα κομμάτια είναι τα μαγικά χαλιά του Μάνου Χατζηδάκη για να ταξιδέψει ένας νέος, ένας άντρας, μια γυναίκα παντού. Και εγώ θέλω να ταξιδέψω απόψε στην πραγματική Ελλάδα και όχι στην ιδεατή που λέει η κυβέρνηση και οι παρικούντες στην κυβέρνηση. Και θα σου πω, χαίρε φτώχεια, χαίρε ακρίβεια, αξιότιμοι κυβερνώντες, χαίρετε. Λυπηθήκαμε κι εμείς πάρα πολύ, όπως και ο Πρωθυπουργός και όλοι σας εκεί στην... Συγγνώμη, πως έχετε και καμιά ευθύνη? Κυβερνάτε 7 χρόνια και μας είπατε είστε λυπημένοι και οργισμένοι. Έλεος Θεέ μου.

Ο Πρωθυπουργός είπε το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά κάτι κάνουν οι άλλες χώρες. Και προκόβουν. Και δεν φτάνει ο μισθός των Ελλήνων να τελειώνει στις 20 του μήνα κάθε φορά. Συμβαίνει αυτό και με μένα και με εσάς και με όλους. Ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Θα μιλήσουν τα τραγούδια. Πάντως για την οργή σας, δεν φταίει ο ελληνικός λαός, ούτε και η αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης, Φάμελος, το σύνολο της αντιπολίτευσης. Ούτε ο κατηστικής Τσίπρας φταίει, που τον λέτε συνέχεια ότι αυτός δεν τα έχει κάνει καλά. Κυβερνάτε 7 χρόνια. Για την ακρίβεια, φταίτε εσείς και μόνο εσείς. Την Ολόγκη δεν έχω ξαναδεί την καρδιά της Ελλάδας, την ψυχή της Ελλάδας, να μην έχει σχολή, να μην έχει παιδιά, να μην έχει νύχτα, να μην έχει μέρα, να μην μπορεί να χτίσει, να μην έχουν οι ψαράδες με ροκάμα του. Αυτό σας ταιριάζει ακριβώς

0: περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211.
1: Λογιστική με φαξ και μπόδους.
0: Και με email.

πηγαίνετε στην πλατεία Βάτης, δεν είναι πολύ μακριά. Πηγαίνετε στην Τραπεζόνα. Είναι τα πράγματα όπως ήταν τη δεκαετία του 50, θα ακούσουμε το σχετικό τραγούδι. Πηγαίνετε που θέλετε να πάτε. Πηγαίνετε μια βόλτα πάνω στην Δυτική Μακεδονία. Πηγαίνετε στα άλλα σύνορα. Πού είναι η Ελλάδα, Κώστανα?

Τι λαός είμαστε ρε παιδιά, τι μεγάλος λαός είμαστε, τι σπουδαίο λαϊκό τρολίτικους, δικότροπους τα πάντα, μέσα στο τραγούδι μας. Ακούσουμε και τη Τραπεζόνα, για να θυμηθούμε πώς ήταν η Αθήνα, η Ελλάδα και ο κόσμος στη δεκαετία του 50 και του 60, όπως είναι και σήμερα.

0: προσφορά.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Παίξτε σε αντικατασταθή, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου.
5: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον παράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών. Με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στη Ρόδο. Το ένα αυτοκίνητο ανετράπη με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβενώντων.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανίας έως Μαραθώνος, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντι, στην κάθοδο στο Κόκκινο Μήλο και στην Μεσογείο προς Αθήνα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: 16500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού είναι,
4: πού είναι.
3: Είσαι στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Αυτό είναι λατρευτό τραγούδι και για μένα και για πολλά αγαπημένα μου πλάσματα, αλλά για μένα είναι ιδιαίτερο τραγούδι. Ο παλιός στρατιώτης με τον Νταλάρα και τον απίστευτο Μαχαιρίτσα.

υπάρχουν πρόσωπα, πραγματικά αληθινά πρόσωπα, αληθινοί άνθρωποι που καείται, ας πούμε, είναι ελεύθερα. Αυτά είναι πλάσματα ελεύθερα. Και αν αγαπάω τέτοιας μορφής πλάσματα στη ζωή μου και έκανα τα πάντα για να μιλάω με αυτούς, φυλακισμένους, ψυχιατρικές κλινικές, τα πάντα, δαφνή, νομοκρατία, ήταν γιατί είχα ένα φτύλο, το Βάρναλι, που έγραψε συγκλονιστικά ντοκουμέντα για το δαφνή τη δεκαετία του 30, του 20, με έναν τίτλο για αυτούς που συνάντησε εκεί, που τα λέει όλα. Άνθρωποι.

Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-OKAR. Έλεγα λοιπόν για αυτά τα πρόσωπα που εμένα την έχουν σημαντέψει στη ζωή μου. Από τον Γκουεμζή μέχρι τη μύδια του Γεντί Κουλέ, από πρόσωπα που συνάντησα πράγματι στις ψυχιατρικές φυλακές, στο μαρτύριο της καθήλωσης. Τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Λοιπόν, ενώνω πάντα τον εαυτό μου με αυτούς τους ανθρώπους του πόνου που έχουν δίκαια ενδεχομένως καταδικαστεί σε κάποια πράγματα. Γιατί? Για να τους ενώσω ξανά με τον κόσμο. Γι' αυτό και τους βλέπω με ποιήκια, με αγάπη και με αλληλεγγύη. Αφιερωμένο.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
4: Λάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη ΓΙΤΑΣ Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούδυναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Έχω γράψει ένα βιβλίο για τη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Φλέρι Νταντονάκη,

0: με τίτλο «Η φεγγαρική Αηδόνα». Είναι παρμένο από ένα στίχο του Νίκου Καρούζου, «Η φεγγαρική Αηδόνα, η πιασμένη στα βατόμουρα της συμφοράς». Τη φλέρη τη λέγαν στα χρόνια μου τρελή. Δεν ήταν τρελή, αλλά για να μην μας χαλάσει το χατήρι, στο τέλος τρελάθηκε. Η ίδια αποκαλούσε τον εαυτό της η τρεμένη ένας άγγελος, για να καταλάβουμε και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ελπίδα, τι μπορεί να σημαίνει να περιμένουμε ένα μέλλον, μια άσπρη μέρα για μας.
1: Ποτίσω με ένα δάκρυ μου αλμυρό το καιρό. Πικρά

Μίγκλες, μίγκλες, μίγκλες, μίγκλες το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς.

0: Το αφιέρωνο σε αυτό το πλάσμα που έχει μου ζήτησε την άδεια να γράψει ένα μονόλογο για τη Φλέρη Νταντονάκη. Όποιος θέλει να γράψει ένα μονόλογο για τη Φλέρη Νταντονάκη, σημαίνει ότι αισθάνεται τι είναι η Φλέρη Νταντονάκη. Με χαρά μου.
1: Και για μας και για σας και για όλους μας, άσπρη μέρα, νέες μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας, άσπρη μέρα, ναι, άσπρη μέρα, ναι, και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις

0: της.
1: Αυτή η γυναίκα, και θα τον ζήλευε οποιαδήποτε μεγάλη μαύρη τραγουδίστρια, τον Σπυρίτσο, άλλο οτιδήποτε άλλο. Είναι απίστευτο το πώς αυτό σχεδίαζε, φλέρει πάντα. Έβγαζε το ψυχικό της κόσμου, τον ενέγεται μέσα τον εαυτό της. Αυτή ήταν η άσπρη μέρα και φαντάζομαι ότι ο Χαρχάκος που ήθελε να συνεργαστεί με τη Φλέρη, που έχει συνεργαστεί με τη Φλέρη, δεν ξέρω γιατί είναι δοκίμησαν μετά κάποια έργα, σου δεν θα έχει ξανακούσει την άσπρη μέρα έτσι.
2: Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the.
1: Contra tempo τώρα. Iggy Pop.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς, δε φορές εκεί. Εμείς τον επιβάλαμε στην πατρίδα μας, γιατί τα πνευστά του Γκόραν είναι ίδια με τα χάλκινα τα δικά μας. Και όταν ήρθε ο Γκόραν στις πρέσπες, πετούσε. Έκανε μια συναυλία που δεν έχει ξαναγίνει τέτοια συναυλία. Και σιγά σιγά ήρθε στην Ελλάδα και έχει κάνει τόσα χρόνια τόσες συναυλίες.

Σας έχω μια αίτηση. Το επόμενο τραγούδι, που το ξέρετε όλοι με ένα τίτλο «Ο Ανθρωπάκος», είναι ένα τραγούδι που βγήκε από μένα. Λοιπόν, στο καφενεδάκι Καρδιά. Το καφενεδάκι ωραία Λέσβος, λοιπόν. Παίζαμε κάθε βράδυ Καρδιά και ερχόταν τότε οι κοπέλες μας ή οι γυναίκες μας και μας χτυπάγανε τις πόρτες, γιατί μέναμε μέχρι τις 1, τις 2 τα ξημερώματα. Η Μαρία μου ποτέ δεν ήρθε σε αυτό το καφενεδάκι, γιατί πάντα με άφηνε ελεύθερο. Όταν παραήρθαν οι γυναίκες μια βραδιά, λοιπόν, και εγώ λέω: «Ρε παιδιά, αφήστε μας ήσυχους, θέλω να ζήσω ελεύθερος πια». Και μου λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που ήταν μαζί μου και έπαιζε: «Πώς το πες αυτό, θέλω να ζήσω ελεύθερος πια». Έτσι γράφτηκε ο Ανθρωπάκος.

Εντάξει, μη σας πάρει από κάτω το ότι χθες το βράδυ ο Ακύλας έχασε την πρώτη θέση και πήγαμε στη δέκατη, τέλος πάντων που πήγαμε. Εδώ έχουμε την Ελλάδα μας, ρε παιδιά. Η Άνοιξη, που σας είπα ότι είναι Άνοιξη και Τέταρτο, η Άνοιξη κουνάει το θυμιατήρι της, το ίδιο στην Αθήνα, το ίδιο στην Πρέσπα. Δεν υπάρχει χώρα τόσο όμορφη η Ελλάδα μας. Να πώς επιβιώνουμε. Να γιατί μπορούμε να ζούμε χωρίς να έχουμε λεφτά. Μα το χάσουμε αυτό.

0: Real FM. Άλλη hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
2: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύμα.
6: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
7: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Γυναίκες και άνδρες, ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Weekend. Real FM. Η ώρα είναι 6.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου θα βρεθούν στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19 άτομα εχροκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων στη Ρόδο. Το ένα αυτοκίνητο ανετράπη με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβενώντων. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανίας έως Μαραθώνος και στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

0: τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στη γραμμή του το βράδυ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών προκρίθηκε στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Πριν από λίγη ώρα στο Ρότερνταμ κέρδισε με 38-33 την Ολλανδία στον δεύτερο αγώνα των play-off και σφράγισε το εισιτήριό της για την τελική φάση. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τη Μύκονο με 90-75 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, στο μεγαλύτερο μέρος 6 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αλλαγή κλίματος. Τρυφερότητα, πιστότητα. Αμαρτία. Μαγικές μουσικές από την Ελένη Καραΐντρου

προλαβαίνω να λέω το συναξάρι της ζωής μου με υπόκρουση αυτή τη φανταστική μουσική. 20 χρονών, αποτυχημένος χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 20 χρονών, παίρνω μεταγραφή από τον Ερμή Αμυνταίο, την γενέτειρά μου που έπαιζα μπάλα και πάω στον Ηρακλή. 20-21 χρονό, γράφω στο περιοδικό Σπουδαστικός Κόσμος, φοιτητικό περιοδικό, γιατί είχα περάσει στη χημεία, το πρώτο μου κομμάτι, αναμνήσεις από ένα ταξίδι στην Ισπανία. Μετά ξαφνικά όλα συνωμοτούν για να γίνω δημοσιογράφος. Το πρώτο μου ρεπορτάζ λεγόταν «Λίρες, λίρες». Εκείνη τη χρονιά έκανα ένα πάταγο με μια συνέντευξη με την Έλλη Λαμπέτη, για την οποία έχω μετανιώσει πικρά. Αλλά εκείνη τη χρονιά γνωρίζω τον Στέλιο Καζαντζίδη και του παίρνω τη θρηλυκή συνέντευξη που μετέπειτα στηρίχθηκαν πάνω σε αυτή πολλά πράγματα. Ο έρωτας με τρυπάει με το βέλος του και έρχομαι από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, και το όνομα αυτή σε μιλία Ιψηλάντη. Που τώρα παίζεται ένας μονόλογος. Γράφω στο περιοδικό Επίκαιρα και δεν ξέρω αν δεν μπορώ να βγάζω το μήνα. Μου λέει ο Πασαλάρης, ο μεγάλος δημοσιογράφος, γιατί ήρθες παιδάκι με εδώ. Μα του λέω, γιατί ερωτεύτηκα. Και τι φταίνε, μου λέει, τα Επίκαιρα σε αυτό. Τι θα κάνεις εδώ. Θα κάνω, του λέω, μεγάλες συνεντεύσεις. Πόσο θα γράψεις, μια σελίδα. Θα παίρνεις 500 δραχμές. Πώς θα ζήσεις, αγόρι μου. Ήταν επιπόλαιη κίνηση αυτή. Πήγα την άλλη μέρα και τίποτα, θέλω να γράφω μια σειρά με συνεντεύσεις που θα λέγονται τα είδωλα και τα αντίειδωλα. Ποια είναι τα είδωλα, μου λέει. Αυτά που φτιάχνει η δικτατορία, του λέω. Δηλαδή, συνταγματάρχης Βαρτάνης, Ελίτης, Βέγκος. 6 μήνες κράτησε η σειρά και μου έβαζε 6 σελίδες κάθε φορά. Έρος ανήκατε μάχαν. Παίρνω τη συνέντευξη με τον Αλέκο Παναγούλη και φεύγω τα Επίκαιρα, γιατί μου αλλάζουν τον αδόξαστο στη συνέντευξη μέσα, και πάω στο ταχύτερο.

δρόμο που με ζητάει πολλά χρόνια πριν. Από το ταχυδρόμο στα νέα που έχω μια σειρά από πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι φυλακές, τα αναμορφωτήρια, αυτά που σας έλεγα πριν, τα ψυχιατρία, απίστευτα κομμάτια. Το μεγάλο οδηπορικό του θανάτου με τους αγνοούμενους στα βάθη της Τουρκίας να τους ψάχνουν φυλακή σε μπαίνουν και οι ρεπόρτερ στην ελληνική τηλεόραση. Χαμός! Μέση Ανατολή και πάλι. Ιερουσαλήμ, Ιεριχώς, Βηρητός, Βαγδάτη, Λίβανος. Εκεί ήμασταν, πρώτη γραμμή. Και τώρα το συναξάρι χυναικίζεται, Real News, Real FM, τα λατρεμένα μου πρόσωπα εδώ, ο Νίκος, ο Ανδρέας, μια ζωή και εδώ, 15 χρόνια στο ραδιόφωνο. Αλλά λίρες δεν βρήκα ποτέ εγώ, παρά μόνο σε εκείνη την γειτονιά της Σες και ψάχναν όλοι, πέσαν τα σπίτια τους. Το θαύμα είναι μέσα μου, κυλάει στις φλέβες μου. Το θαύμα είναι να προσθέτεις τη μία ηλικία πάνω στην άλλη. Και άμα είσαι γερόντιον όπως είμαι εγώ, θα είσαι και 5 χρονών και 10 και 30 και 50 και 60.

0: Με κατέληψες και πολύ καλά έκανες, γιατί ήθελες να φτιάξεις οικογένεια και μου έλεγες ότι εγώ δεν κάνω για οικογένεια. Αυτό ήταν μια μεγάλη αλήθεια.
1: Πριν γεννηθώ εγώ, πριν γεννηθείς εσύ.
0: Αλλά και εγώ με τη σειρά μου σου είπα ότι θα τραβήξεις στη Γερμανία που πήγες. Σου είπα ότι στην ίδια γειτονιά θα γυρίζεις. Εκεί στην πάνω πόλη στη Θεσσαλονίκη που γνωριστήκαμε, στα Κάστρα.

Η κόκκινη έναψε μια δεκαπενταετία στο ελληνικό στερέωμα στη νύχτα της Αθήνας. Πλησίασε ακόμα και το μύφο της Μαρινέλλας στα σοου, δεν λέω στη φωνή. Και έφυγε δυστυχώς από αυτή τη ζωή με Αλσχάιμερ στα

στο συναξάρι της ζωής μου από τα νιάτα μου έρχεται ο Μανώλης Μησιάς που είμαστε μαζί στην Μπουάτ 107. Αυτός τραγουδάει αντιχουντικά τραγούδια και εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος που γράφει ελεύθερα. Ο Μανώλης όμως έχει κάνει αντίσταση και συλλαμβάνεται και πάει 40 μήνες φυλακή. Δεν έμεινε τόσο, αλλά έχει αποκτήσει αυτές τις περγαμηνές να μην του κλέβουμε τη δόξα. Άκη και τη Λίνα. Τη Λίνα άρα, τη φοβερή αυτή στιχουργό, ποιήτρια, ό,τι θέλετε πέστε. Και του μου λέω Μανώλη, τράβα και πες το τραγούδι, ποτέ δεν υπάρχει ωραιότερο ελληνικό τραγούδι. Θα το ακούσετε.

Και εσείς και εγώ το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το ποτέ. Δεν είναι ψέμα. Είναι ένα ζωτικό ψέμα. Το έχουμε ανάγκη να το λέμε τότε. Εντάξει, η ζωή έχει και αυτή.

Με το Μανώλη γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη και είμαστε μέχρι σήμερα οι πιο καλοί φίλοι. Αλλά στη Θεσσαλονίκη έρευνα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μητροπάνου. Πού τον γνώρισα?

0: Ο Μισάρας, ο Μισάρας. Το γνώρισα στον Ημιτό παίζοντας μπάλα. Αυτός, εγώ, ο Νταλάρας, ο Δημαράς, κάθε Σάββατο. Ωραίος παίκτης, Ολυμπιακάρας αυτός, εμείς άλλα πράγματα. Όμως τον γνώρισα κι αλλιώς. Τραγουδούσα μαζί με τη Χριστιάνα στο πάνω μέρος της Θεσσαλονίκης, σε ένα ξενοδοχείο, και φεύγαμε από εκεί στις 7 το πρωί. Πίσω από τα κάστρα, πίσω από το γελί κουλέ. Αρσενικός τραγουδιστής.
1: Φεύγαν καράβια, μα...
0: Συγχωρέστε μου αυτή την έκφραση.

Τα λαδάδικα είναι υπαρκτά, παιδιά. Με αυτή την ιστορία που περιγράφει ο Μητσάρας, αλλά και τα παλιά χρόνια πήγαιναν εκεί μπροστά στην προκυμαία, ο έκτος στόλος ερχότανε και φώναζαν οι κοπέλες που περίμεναν τους ναύτες. Κορίτσια, ο στόλος. Ό,τι και να κάνει η Αθήνα.

Στο συναξάρι της ζωής μου εισήλθε κάποια στιγμή πολύ ξαφνικά και μια καλλιτέχνης, μια τραγουδίστρια της πολύ βαριάς νύχτας, που δεν πίστευε καν ότι αυτή μπορεί να πει τραγούδια διαφορετικά. Της πήρα συνέντευξη και της δικαιολογήθηκα ότι θέλω συνέντευξη γιατί τα χέρια της φέρονται σαν πουλιά. Και μου έδεσε συνέντευξη. Και το πρώτο τραγούδι που άκουσα από αυτή ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα.

παρολάκι μου ζει, δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ νύχτα, τη σύντροφό μου στο ξενοδοχείο της για 10 μέρες και θα πάω γιατί μας δένει μια κατάλληλη φιλία.

υπάρχει μια παρεξήγηση ανάλογα με τα κέντρα. Αυτή είναι για μικρούς χώρους, όπως έλεγε η Φλέρη. Η μικρή χώρη, για τους μεγάλους η μαγεία χάνεται.

Αυτό το νταλαράκι πάλι που το ξέρω από 18 χρονών. Πόσες φορές συναντυπώρησα με αυτό το αγόρι εγώ στη ζωή μου. Τι φιλομαθής άνθρωπος, τι εκπληκτικός τραγουδιστής, τι ταλεντάρα, τι καριέρα έκανε, τι απίστευτη πορεία έχει.

και εγώ πως πίστευα πως κάπως έτσι είναι ο Νταλάρας, λιγάκι δεν αγαπάει ποτέ, είναι λίγο δύσκολος, αλλά έρθε η Άννα και του άλλαξε τα φώτα. Μου έβαλε την ίσαλου γραμμή που, που έπρεπε, του άνοιξε τα πανιά, τράβηξε την άγκυρα και ταξιδεύουν μαζί μισό αιώνα.

0: ακυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, 200.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Καινούριο ή σάγκια.

0: Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999. Είναι κεφαλονιά 80.
1: Γιάκος Μητσοτάκης. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να διαπιστωθεί η προέλευση του χτυπήματος. Περισσότερα στο real.gr. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από τοπική σύγκρουση δύο οχημάτων στη Ρόδο. Το ένα αυτοκίνητο ανετράπη με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβενόντων.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
1: Φυσό από κόκκινο μήλο και στη Μεσογείον προς Αθήνα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: πουλιστούν στο άδειτο πανί. Ο Νίκος ήταν ο πρωτότοκος.
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Κατερίνα Γόγου και εγώ είμαστε
0: μόνο αναφλεγμένοι. Ο γέρος του είχε κρυψώνα το βουνό.
1: Εγώ δέθηκα μαζί του με μια φιλία που αυτός τη χαρακτήρισε. Είμαστε λογοτιμήτες. Τι είναι αυτό, του λέω. Θα δώσουμε το λόγο της τιμής μας ο ένας στον άλλον, πως δεν θα τον απογοητεύσουμε ποτέ.
0: Κι αυτός τους έβλεπε στρωμένους στη δουλειά.
1: Αλλά ο Σαββόπουλος έκανε ένα κατόρθωμα. Δεν υπάρχει στην ιστορία του τραγουδιού παγκοσμίως, πιστεύω, ένας δημιουργός που να ψυχογράφησε ένα δολοφόνο χωρίς να τον έχει δει.
0: Και την αστυνομία, ώσπου μια μέρα χωρίς αποσκευή, τσουλώντας.
1: Εγώ από την άλλη μεριά έκανα κάτι πολύ τολμηρό, κάτι δεν πρόκειται να κάνει υποτροπή.
0: Θα φεύγει πάντα για το άστρο που δεν φτάνει.
1: Και το Κατερινάκι, το φιλαράκι μου, η Κατερίνα Γόου, ο Μαγιακόφσκι της πλατείας Βικτωρίας, έγραψε «Είχανε δίκιο οι Κοεμζίδες».

0: δεν έκανε υποτροπή. Έφυγε στο μοναστηράκι καλοκαίρι με 40 βαθμούς, άφαγος μία ολόκληρη εβδομάδα και έλειωσε στην κυριολεξία πουλώντας το βιβλίο του.
1: Όταν βγήκε...
0: Έχω στο σπίτι μου μια ολόκληρη βαλίτσα που μου έστειλε με εντολή στα αδέλφια του, στο Δημοσθένη νομίζω, καραβόσκινο, την τύλιγε και μέσα έχει εκατοντάδες στίχους ανέκδοτος, εκατοντάδες φωτογραφίες ανέκδοτες, κάποια προσωπικά του πράγματα και ένα τηλεγράφημα που το έχει στείλει στον αδερφό του και έλεγε: Δημοσθένη, όλα μου τα θέματα τα αφήνω στο Γιώργο Λιάνη. Είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας.
1: Κατέφυγε στην επαρχία.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά. Ένα βράδυ που έβγαλα αυτή την ομιλία υπέρ του Κομζή, αργά τη νύχτα στο σπίτι μου χτύπησε μούσα με σαν δημοσιογράφο που υμνείται έναν εγκληματία που σκότωσε το παιδί μου. Τι να πω στη γυναίκα. Της είπα, ζητάω συγγνώμη, καλή σας νύχτα.

0: έχουμε κοινέ πορείε με τον Διονύση Σαββόπουλο στο ίδιο γυμνάσιο, 5ο Αρένων, περίπου την ίδια χρονιά, ένα χρόνο μικρότερο αυτό. Κοινέ πορείε. Στι πρέσπε μου έκανε τι πρέσπε αλλιώτικε, τα βαλκανικά ποδήλατά του ήταν μοναδικά, μου έφερε στου αγγελόφωνου στην καλύτερη χοροδία τη Βουλγαρία. Προσέξτε, ήταν πρώτος που ανακάλυψε τι χώρο.
1: Να ακούω, έλεγε τα λόγια τη φωνή και τα αδερφάκι μου υψωμένο.
0: Και τώρα θέλω να μιλήσω και να τα προλάβουμε όλα, αγαπημένη μου εδώ πέρα Ρίτα, να μιλήσω για τη Χαρούλα που μπαίνει με το τραγούδι αυτό και εσύ Ελένη, τραγούδι σε στίχους του Τσικλιρόπουλου, Μπάμπη Τσικλιρόπουλος και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

στα σύνορα, το ξέρουμε καλά αυτό το αλφαβητάρι. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, και άλλο η Ελλάδα να σε πεθαίνει. Εκεί που φυλάντων Θερμοπύλες αυτοί οι κάτοικοι, μοναχικοί, χωριό ένα, ένα, κάτοικος ένας, το χωριό Λεμό στην Πέσπα, το χωριό το άλλο που πάει στην Αλβανία, το χωριό το άλλο που πάει στη Βόρεια Μακεδονία. Άρα δεν πάνε τελικά, γιατί υπάρχει μια δίωδος που δεν ανοίγει, και ενώ απέχουν τα σύνορα τα 200 μέτρα, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 60 χιλιόμετρα για να τι θέλουν να πηγαίνουν από τα κανονικά, λέει, τελωνία. Στο Θεό μας.

0: σκοπό. Ήταν η καλύτερη φίλη της δεύτερης γυναίκας μου, της Λιζέδας Νικολάου.
1: Το παιχνίδι τη ζωή σου πώς θα φτιάξει. Να σου τάξει, να σου τάξει.
0: Και έχω ζήσει τον παράφορο ερωτά της με τον Αχιλέα Θεοφύλου και τα μεγαλεία της πρώτης της εξόρμησης, που μου ζητούσαν να της πάω ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ.

Όταν ακούω μικρούσικο, κρούσικο να τραγουδάει αυτό στα τραγούδια του, λυπάμαι που θα το πω, μάλλον αδικό ίσως στους τραγουδιστές, δεν τα τραγουδάει κανένας καλύτερα από αυτόν.

πόσο διαφορετική, πόσο μεγάλη. Μικρούσικος, Σαββόπουλος, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, Χαζηδάκης, Θεοδωράκης, τι χώρα είμαστε.

0: ύστερα φεύγεις.
1: Κοκκινιά έχουμε τα ίδια που είχε και η Δραπετσόνα. Τώρα μάλιστα. Κρίμα σε μια χώρα που αν υπήρχε ένας αληθινός ηγέτης, οι άνθρωποι θα ζούσαν καλύτερα. Γι' αυτό προσέξτε ρε μάλια την ψήφο σας, που έλεγε και ο Κωνσταντάρας σε μια ταινία.
0: Σαν ταξίδια σε κορμία, ψυχές και τρένα. Τόσα τραγούδια.
1: Πολύ καλός μου φίλος, ο Μιχάλης Γκιόν, να γνωριστούμε ρε Μιχάλη, από το Νέο Φάγερο. Γιώργο, άλλη μια ποιοτική εκπομπή Κυριακής, επιπροσθέτως και δημοκρατικά ντυμένη μουσικά με δημιουργίες Ελλήνων μουσικών ερμηνευτών. Αλλιώς ονειρευόμαστε την πατρίδα μας, δυστυχώς δεν έχουμε πολιτικούς με όρομα παρά τους πολυράδιμους που έχει η Βουλή. Όμως η κοροϊδία έφτασε στο τέλος της. Καλό απόγευμα κύριε Λιάνη, με θυμωμένος με την αντιπολίτευση περισσότερο παρά με την κυβέρνηση. Τι περιμένουν, να γίνουν εκλογές και να μετρήσουν τα κουκιά τους? Συστράτευση τώρα όλοι τους, να κατέβουν στους δρόμους, να κατεβάσουν τον κόσμο τους όλοι μαζί. Είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Αυτό τον καιρό.
0: Και να ξεχάσω.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ο Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
6: Η Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια, σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4. Στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα

0: μας στη Νέα Ερυθρέα. Σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το...
1: Για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Real FM.
3: Έχω πάρει ένα εκπληκτικό μήνυμα στην κυριολεξία εκπληκτικό από την κυρία πατερή μου Νότα, που μιλάει για τη Φλέρη Νταντονάκη, παίρνοντας ίσως κάποια γνώμη από αλλού. Δεν προλαβαίνω αυτό το καταπληκτικό κείμενο να το διαβάσω, γι' αυτό σας υπόσχομαι ότι η εκπομπή της άλλης Κυριακής θα την ξεκινήσω έτσι. Απίστευτο κείμενο, με διάβια και με πλήρη γνώση του φαινομένου Φλέρη Νταντονάκη. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τη Μαρία Ψάλτη, την αγαπημένη μου Ρίτα Χέιουρθ, τη Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, για τον Γιώργο Τζιβελεκίδη που βρήκε τα τραγούδια χαθές, γιατί αποτελούσαν τους κοιώνες της απόψινής δύσκολης εκπομπής. Θέλω να αφιερώσω το τραγούδι που θα ακούσουμε του Στέλιου Καζαντζίδη, το δικό σου αμάρτημα, στο Μάριο, τον ταξιτζή που με έφερε. Δεν το ξέχασα, Μάριο, όπως βλέπεις. Και τέλος, θέλω να σας πω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικαριά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία.

0: και βαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick.
0: Αιτήσεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται, είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2
8: του ταιριάζει.
9: Και την έχεις.
8: Αμικροπληροφορική.
9: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
8: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
9: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
8: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
9: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
8: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
9: Αμικροπληροφορική.
8: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Χαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το
2: pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεσένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπώ. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30.
1: Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά σαν δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι πατιέρες παγιανά του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του.

κι αφέντη μου, γιατί να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής να σου